0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

አረንጓዴ ደለች ነጭ አትመስል ቢጫ መሰየም አጋተኝ የቀለሙ ምርጫ

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα. Ξεκινήσαμε με Ζιλμπέρτο Ζιλ, ένας από τους πιο εμβληματικούς βραζιλιάνους τραγουδιστές που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, συνθέτες, πολιτικούς, παγκοσμίως γνωστός βέβαια, και μάλιστα ήταν και υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας από το 2003 έως το 2008. Έχει έρθει και στη χώρα μας για πολλές συναυλίες. Ήταν πρόπερση, είχε έρθει στο Ηρώδιο το 2023. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η Ηλιάνα Μαστάθη στο μικρόφωνο, είναι η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8. Πάμε.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. 1498, οι Κινέζοι λέει ευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Το θεωρώ απίστευτο. 1819, το θεωρώ απίστευτο ότι έχει καταγραφεί, όχι ότι υπάρχει οδοντόβουρτσα. 1819, ο W.K. Clarkson πατεντάρει το ποδήλατο και το 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στην Αμερική το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Και σαν σήμερα το 1987 βγαίνει στους κινηματογράφους αυτή η θρυλική ταινία, το Full Metal Jacket, μια πολεμική ταινία σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Stanley Kubrick, με τον Robin Williams, τον καταπληκτικό Robin Williams, που έκανε το ραδιοφωνικό παραγωγό. Μάλιστα διαβάζω ότι αυτοσχεδίασε σχεδόν σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές που δείξανε στην ταινία. Τον είχαν αφήσει παραγωγή ελεύθερος του μπροστά στο μικρόφωνο να δημιουργήσει τις δικές του φωνές, τα αστεία, τους χαρακτήρες. Μάλιστα έχει κερδίσει και χρυσή σφαίρα και την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, ο Ρομπίν Ουίλιαμς τότε. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν σε αυτή την ταινία, το Full Metal Jacket, ήταν και το What a Wonderful World του Louis Armstrong, και ήταν η πιο εμβληματική σκηνή της ταινίας, γιατί ακουγόταν αυτό το γλυκό, έτσι, ελπιδοφόρο τραγούδι του Armstrong να παίζει πάνω από ένα σκληρό μοντάζ που δείχνει βομβαρδισμούς, βία και καταστροφή στο Βιετνάμ.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ και πάλι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στο Κόσμος 93,6. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, αν έχετε ανοίξει την τηλεόραση και μας ακούτε μέσα από την τηλεόραση. Αυτό κάνει η μητέρα μου. Αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, από το κινητό, εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη, μαζί μας όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Και γενέθλια σήμερα για έναν μουσικό που είδαμε πρόσφατα εδώ σε συναυλία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Chris Isaak, ο οποίος ως γνωστόν έχει αποθεωθεί παγκοσμίως για το τραγούδι του, το Wicked Game, που έγινε γνωστό όταν συμπεριλήφθηκε στην ταινία αυτή, την Αντίθεση Καρδιά, του Wild at Heart, την ταινία του David Lynch. Γι' αυτό το τραγούδι διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είχε πει σε συνέντευξή του ο Chris Isaak ότι ένα βράδυ, ξημερώματα μάλλον, έλαβε ένα τηλέφωνο από μια γυναίκα που του ζήτησε να πάει σπίτι του να βρεθούν, καταλαβαίνετε. Ο ίδιος ήξερε, λέει, ότι η σχέση του ήταν καταστροφική, όμως σκέφτηκε, είπε ο ίδιος, ότι αυτή η γυναίκα είναι μπελάς, αλλά θέλω να έρθει. Και στο μεσοδιάστημα, από το μέχρι να ετοιμαστεί να πάει σπίτι του, αφού έκλεισε το τηλέφωνο και μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας, πήρε την κιθάρα του και έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Όταν, λέει, η γυναίκα έφτασε, εκείνος ήταν τόσο ενθουσιασμένος που το πρώτο πράγμα που της είπε: έλα, έλα, έλα, να σου πω, είσαι πανέμορφη, αλλά άκου και αυτό το τραγούδι. Και της έβαλε το

Και φυσικά η ημερολόγιο της ημέρας που λέει Beatles υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Το έχουμε ξαναπεί. 1963, John Lennon και Paul McCartney συνθέτουν το εξαιρετικά πετυχημένο, αλλά θα μου πείτε τόσα πετυχημένα έχουν πια, το She Loves You, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Newcastle της Αγγλίας, ενώ βρισκόντουσαν σε περιοδεία εκεί. Είναι το single με τις καλύτερες πωλήσεις στη δεκαετία του 60 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου, και σήμερα διαβάζω, είναι Παγκόσμια ημέρα πάρτε το σκύλο σας στη δουλειά. Take your dog to work day. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή μετά τη γιορτή του πατέρα, κινούμενη γιορτή. Οπότε για το 2026 είναι η σημερινή ημέρα, γιατί η προηγούμενη Κυριακή ήταν η γιορτή του πατέρα. Σύμφωνα με έρευνες, λέει, οι εργαζόμενοι που έχουν το σκύλο τους μαζί στη δουλειά εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, έχουν λιγότερο στρες στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα που θα ήθελα πάρα πολύ να τη γιορτάσουμε και στη χώρα μας, γιατί όχι, μια μέρα που, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες μέρες για τη δουλειά που πηγαίνεις με casual ρούχα, που είσαι λίγο πιο χαλαρός, να έχουμε και μια μέρα που μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στη δουλειά, γιατί όχι.

Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για την υψηλή ευημερία, λέει, και υγεία των παιδιών στην Ολλανδία, και μάλλον το συνδέουν αυτό με μια ετήσια παράδοση που έχουν εκεί, κατά την οποία παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί περπατούν για 4 συνεχόμενα βράδια σε διαδρομές 5 έως 10 χιλιόμετρων στις γειτονιές τους. Το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Περίπου 500.000 άνθρωποι συμμετέχουν. Είναι 700 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Η Ολλανδία κατατάσσεται σταθερά πρώτη, έτσι, στην ευημερία των παιδιών, σύμφωνα με τη UNICEF. Και οι ερευνητές αποδίδουν αυτό κυρίως στις ισχυρές κοινωνικές σχέσεις και το χρόνο που είναι πολύς ο χρόνος αυτός που περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους και στη μεγάλη ανεξαρτησία που έχουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λοιπόν, είναι αυτή η δράση που δεν μπορώ να πω τη λέξη, και κάπως έτσι λέγεται αυτή η ετήσια παράδοση, που συνδυάζει και την άσκηση και την επαφή με τη γειτονιά, γιατί πάνε γύρω γύρω στη γειτονιά, και την κοινωνική συνοχή. Όλα αυτά θεωρούν ότι αυτό, ιδίως αυτή η παράδοση, αλλά και πολλά άλλα που έχουν στην ολλανδική κοινωνία, συμβάλλουν σε αυτή την υψηλή ευημερία και υγεία των παιδιών που έχει πει και η UNICEF ότι είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε 26 Ιουνίου του 1943 ο Georgie Fame, γεννήθηκε στην Αγγλία, είχε εξελιχθεί, υπάρχει βέβαια εν ζωή, είναι, αλλά τότε, στη δεκαετία του 60, σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της βρετανικής R&B και jazz σκηνής, έχει στο ενεργητικό του πάνω από 20 άλμπουμ και 14 πετυχημένα singles. Έχει συνεργαστεί με θρυλικούς καλλιτέχνες, Van Morrison, Bill Wyman, Eric Clapton, Muddy Waters, και εμείς εδώ θα ακούσουμε Georgie Fame και Yeah Yeah.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος 93,6.

Και αισίως μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Κρουάκπινγκ ξεκινήσαμε, με το τραγούδι Time You and I, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του, στο Mordecai, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2020, που όπου περάσαν ήδη 6 χρόνια. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη που έχει γενέθλια σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου.

μερικά από τα πιο έτσι, ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα που βρήκαμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, λέει, το 1993 φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσονα για τη διάνοιξη του μετρό το 1993. Σαν σήμερα το 2007, ένα κάτι που δεν θυμάμαι, καύσωνας, λέει, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 46,2 βαθμούς Κελσίου πλήττει την Ελλάδα. Πω που φτάσαμε τόσο πολύ, 46,2 βαθμούς. Στο Θησίο η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 44,8 βαθμούς και είναι η υψηλότερη τιμή από το 1897. Όλα αυτά έγιναν το 2007. Και σαν σήμερα το 1984 πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών ο κατασυρωή δολοφόνος ο Έντουαρντ Κέιν. Θα μου πείτε γιατί μας αφορά. Γιατί είναι αυτός ο δολοφόνος του οποίου η δράση αποτέλεσε έμπνευση για την θρυλική ταινία Ψυχό που παίζεται αυτή την εποχή και στους κινηματογράφους. Σαν σήμερα 1976 οι Real Thing πηγαίνουν στο νούμερο 1 των βρετανικών chart με το You To Me Are Everything.

Αυτό ήταν για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι τις προηγούμενες δύο ώρες, από τις 6 δηλαδή μέχρι τώρα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ήταν η Στεφανία Τσακίρη. Άλλη μια φορά χρόνια της πολλά. Ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

άλλη μια υπέροχη διασκευή από τον George Michael. Παραλυπόμενο θα είναι και σήμερα η μέρα του. Για τα γενέθλια που θα είχε χθες αν βρισκόταν σε ζωή. 25 Ιουνίου ήταν χθες, του 1963 είχε γεννηθεί. Let Her Down Easy, το πρώτο αγόρι έχει σημασία. Ένα πολύ τρυφερό κομμάτι. Ο George Michael έκανε πολύ ωραίες διασκευές και δεν δίσταζε να διασκευάσει καλλιτέχνες τον οποίο μπορεί να ήταν ο ίδιος καλύτερος, αλλά εδώ το κομμάτι του Terence Trent D'Arby το πήρε και το απογείωσε, όπως έχει κάνει και με πολλά άλλα κομμάτια εξαιρετικών καλλιτεχνών, όπως ας πούμε του Steve Wonder. Έχει τραγουδήσει πολλά. Έχει τραγουδήσει επίσης, χθες ακούσαμε το υπέροχο αυτό του Rufus Wainwright, το I'm Going to a Town και πολλά ακόμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 λεπτά μετά τις 8, η Μαρία Παπακυρίτση είναι μετά από πολύ καιρό εδώ στην κονσόλα του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα το 1498 λέει, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Και το 1904, σαν σήμερα, γεννιέται ο Πίτερ Λόρε. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Ο ηθοποιός αυτός που εσαρκώνει έναν από τους υπέροχους χαρακτήρες, μεταξύ πολλών άλλων, στην ταινία Casablanca. Ο Πίτερ Λόρε ήταν Ούγγρος στην καταγωγή και Αμερικανός βέβαια. Ποιον έπαιζε στην Casablanca, θα θυμηθώ και θα σας το πω. Εν τω μεταξύ, ας ακούσουμε το κομμάτι της ταινίας εμείς από την Ομάρα Πορτουόντο και τον Ιμπραήμ Φεραίρ. Έπαιζε και στο γεράκι της Μάλτας, πάλι με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ.

Ουγκάρτε παίζει στην Κασαμπλάνκα ο Πίτερ Λόρε, αυτόν που δίνει τα Letters of Transit στον Χάμφρι Μπόγκαρτ. Μικρός ρόλος αλλά σημαντικός. Ούγγρος είπαμε ότι ήταν, το πραγματικό το όνομα ήταν Λάσλο Λεβενστάιν. Ανάλογα πώς το προφέρετε. Και επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, έτσι, το ωραίο νοχελικό Λάτιν και το καλοκαιρινό, να και ένας πολύ μεγάλος περκασονίστας, ο Ρέι Μπαρέτο, και το δικό του Summertime.

Σαν σήμερα το 1913 ο ελληνικός στρατός εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης. Λίγο αργότερα απελευθερώνουν την Καβάλα. Ενώ το 1945 σαν σήμερα 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1956 σαν σήμερα γεννιέται ένας τραγουδιστής που μέλη να συνδεθεί, έκανε μερικές μεγάλες επιτυχίες και μέλη να συνδεθεί με τον David Lynch, τον σκηνοθέτη του Twin Peaks. Ο Christopher Joseph Isaac είναι αυτός που θα ακούσουμε, ή αλλιώς Chris Isaac, Blue Hotel.

Blue Hotel, κυρίως Ροκαμπίλη έπαιζε ο Chris Isaac. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής που δολοφονήθηκε από τους πραξικοπηματίες του Πινοσέτ, ενώ το 1924 γεννήθηκε ο Κώστας Αξελός, Έλληνας στοχαστής και φιλόσοφος. Το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη, για τα καλιαρντά είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα κλπ. Και το 1996 σαν σήμερα, με τη μέσα αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.

Τι ωραίος, ο Jonathan Allen είναι αυτός, Night and Day. Χθες λοιπόν, σαν χθες το 1963 γεννήθηκε ο George Michael, όπως λέγαμε. Σαν σήμερα, μια μέρα μετά, την ίδια χρονιά, ο John Kennedy, ο Αμερικανός πρόεδρος, επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος». Σαν σήμερα, μόλις πέρσι, το 2025, φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός συνθέτης. Είχε γεννηθεί στο Buenos Aires, Αργεντίνος ήταν, αλλά πήρε την αμερικανική υπηκότητα. Το όνομά του ήταν Boris Claudio Schifrin, αλλά το παρατσούκλι του έμεινε στην ιστορία. Λάλο Schifrin, όλοι τον λέμε έτσι. Έγραψε πάρα πολλά κινηματογραφικά θέματα και έγινε πολύ γνωστός και από τα τηλεοπτικά θέματα. Τα θέματα για τηλεοπτικές σειρές που έγραψε, The Cat, Mission Impossible, Mannix, Enter the Dragon, Bullet, τι άλλο, The Eagle Has Landed, ξέχασα κανένα, για να δω, εδώ, ναι, Starsky and Hutch και πολλά ακόμα. Ο Λάλο Σίφριν έφυγε πλήρης ημερών, 93 ετών, πέρσι στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, αφού είχε τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία και Όσκαρ και χρυσές σφαίρες και Έμι και τα πάντα όλα είχε σαρώσει. Ένα από τα θέματα λοιπόν που είχε συνθέσει, είχε γράψει, ήταν αυτό για την ταινία του Bruce Lee, Enter the Dragon. Το ακούμε από την ορχήστρα του Jack Parnell.

Πάμε να ρίξουμε την καθερωμένη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Οι εφημερίδες έχουν μόνο φωτογραφίες, αλλά το διαδίκτυο έχει και βίντεο και είναι συγκλονιστικά, ανατριχιαστικά. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τους δύο μεγάλους σεισμούς. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα είναι ο μεγάλος τίτλος της εφημερίδας. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα. Εντάξει, αυτά δεν μπορώ να τα κατανοήσω, δηλαδή, αλλά καθόλου όμως. Μαζέψτε τα τσοχλάνια σας, ντροπή δηλαδή, για την επικράτεια, λέει, για το ποιος θα επικρατήσει, μάλλον να το πω σωστά, στην πλατεία μαχαιρώθηκαν, ένα νέο παιδί πήγε τζάμπα. Τα νέα γράφουν, τι δείχνουν οι βαθμολογίες, ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος. Η απογευματινή πανελευθερία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εφημερίδα των συντακτών, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Ναι, αλλά εδώ πρέπει η πολιτεία να κάνει πόλεμο. Πόλεμο βοηθείας με τους γονείς. Ο ριζοσπάστης, στο δίλημα τα κέρδη οι ζωές μας απαντάμε. Ο ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, ασανσέρι βάση στον ΑΕΗ. Και το μανιφέστο γράφει, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους ως 305, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Η κόντρα γράφει, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Και η πολίτικα γράφει, αποκτά δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Δημοκρατία γράφει ένοχη σιωπή της κυβέρνησης με φωτογραφία Τραμπ και Ερντογάν. Και στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει επενδυτικό άλμα του Άκτορα 3 δισεκατομμυρίων με καύσιμο 1 δισεκατομμύριο. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1955 γεννιέται ο Mick Jones, ένα από τα σημαντικά στελέχη ενός συγκροτήματος που άφησε, που έγραψε ιστορία στο punk κίνημα και μετέπειτα στο αυτό. Jones, ένα από τα σημαντικά στελέχη ενός συγκροτήματος που άφησε, που έγραψε ιστορία στο punk κίνημα και μετέπειτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6.

0: Έτσι, λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Ακούτε Κόσμος.

από τα ωραιότερα δείγματα της βρετανικής pop στις αρχές δεκαετίες του 80 και του 90. Ένα συγκριτηματάκι που... Όχι του 80, του 90. 1991 είναι αυτό το άλμπουμ. Το είχα για λίγο πιο πριν. Η Soul Family Sensation είναι αυτή. Ένα γκρουπάκι που πέρασε και δεν το προσέξαμε ίσως όσο θα έπρεπε. Είχε όμως πολύ ωραία κομμάτια όπως αυτό εδώ που ακούσαμε, το Messed Up and Blue. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και αυτό εδώ είναι Φρέσκο Φρέσκο. Μια συνεργασία. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον Winston McAnuff από τον Τζαμαϊκανό μουσικό μαζί με ένα Γάλλο φίλο του, τον Τζάβα, που είναι ράπερ, και παίζουν εδώ μαζί και τραγουδούν ο Μπουντιμπάρ.

σωστά με διορθώνετε, είναι η Ζαβά τρίο από τη Γαλλία μαζί με τον Winston McAnuff. Νομίζω ότι οι εικόνες που έρχονται από την Βενεζουέλα δεν έχουν προηγούμενο, ίσως γιατί πια τα πάντα καταγράφονται σε βίντεο, και οι προσπάθειες διάσωσης έχω δει από χθες να βγάζουν ανθρώπους, μωρά, σκυλιά που επέζησαν κάτω από τα συντρίμια. Πόσοι θα έχουν επιζήσει όμως και πόσοι θα έχουν χαθεί σε αυτή τη φρικτή τραγωδία που μας θυμίζει πόσο δυνατή είναι η φύση και πόσο ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ειδικά όταν δεν ακολουθεί κανόνες χτισήματος που θα έπρεπε τουλάχιστον να προστατεύουν στοιχειωδώς τις ζωές. Και ένα project που λέγεται Soul Ballet. Αυτό είναι το Exotic.

Σας διαβάζω από το Πρόταγκον. Αν κάποιος αναρωτηθεί ποιος είναι πιθανότερο να βρίσκεται ακόμα στην ηγεσία της χώρας του το 2029 από τους Τραμπ, Πούτιν κλπ. Ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι, για παράδειγμα, ο αρθρογράφος των Financial Times, Έντουαρντ Λους, ποντάρει στον Ουκρανό πρόεδρο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του, σημειώνει ο αρθρογράφος, ο Ζελένσκι έχει καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά και να διατηρήσει την επιρροή του, έχοντας μάλιστα βρεθεί αντιμέτωπος τόσο με την εχθρότητα του Τραμπ, όσο και με την επιθετικότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ανθεκτικότητά του δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο του πολέμου. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ζελένσκι έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Δύσης, με δυνατότητα να επηρεάσει τις μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρώπη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη, με εξαίρεση ίσως τον ίδιο τον Τραμπ, αν και για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Και λίγο πιο κάτω γράφει: παρότι δύσκολα θα θεωρήσει ποτέ το Ζελένσκι προσωπικό σύμμαχο, ο Τραμπ δεν τον αντιμετωπίζει πλέον ως πολιτικά τελειωμένη περίπτωση. Η μεταξύ του σχέση εξακολουθεί να επηρεάζεται από γεγονότα της πρώτης προεδρικής του Τραμπ, όταν ο Ζελένσκι αρνήθηκε να εμπλακεί σε κινήσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν τον Τζο Μπάιντεν. Για τον Τραμπ, υπενθυμίζουν οι Financial Times, εκείνη η υπόθεση συνδέεται με την πρώτη διαδικασία παραπομπής του. Και λίγο πιο κάτω γράφει: η χώρα έχει εξελιχθεί σε εργαστήριο καινοτομίας στον τομέα της άμυνας. Ουκρανικές εταιρείες και ειδικοί συνεργάζονται πλέον με Αμερικανικούς φορείς σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο με μη επανδρωμένα μέσα, ένα τομέα που αποκτά όλο ένα μεγαλύτερη σημασία για τους σύγχρονους στρατούς. Έτσι, σημειώνει Financial Times, η εικόνα της Ουκρανίας ως χώρας που απλώς εξαρτάται από τη δυτική βοήθεια φθήνει. Αλλά εμείς εδώ, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό εξύπνων αναλυτών της ιστορίας, ξεκίνησαν την ανάλυση τους εδώ και πολλά χρόνια. Ο κλόουν, ο ηθοποιός, η μαριονέτα, ο έτσι, ο άλλος. Αλλά βλέπετε, η ιστορία διαψεύδει τα πράγματα. Ειδικά αν έχεις τα μάτια σου στραμμένα προς την Ανατολή. Η κρίση σου είναι όλο και πιο θολή όσο πιο ανατολικά πας.

Ήταν 1999 όταν ο George Michael έβγαζε ένα άλμπουμ με τον ευφυή τίτλο Songs from the Last Century. Έτσι άρχισε το άλμπουμ, ένα κομμάτι της δεκαετίας του 30, Brother Can You Spare a Dime. Είχε μέσα το Roxanne, το First Time Ever I Saw Your Face της Roberta Flack, το Miss Sarajevo και άλλα πολύ ωραία κομμάτια, το Wild as the Wind. Μερικά από αυτά τα ξαναείπε σε ένα υπέροχο live που έκανε με τη Συμφωνικά Όρκεστρα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Super Blue από τον JJ Kane.

0: playing, 'cause you got yourself a another man.
1: Γράφει Μιχάλης Τσιντσίνης, σε εκείνο το δημοψήφισμα το Brexit ήταν η αυτοκτονική παράδοση του συστήματος στις αντισυστημικές ροπές που μέχρι τότε μπορούσε να τυθασεύει στους κόλπους του. Το δικοματικό σύστημα που είχε λειτουργήσει για έναν αιώνα αυτοακυρώθηκε. Έκτοτε όλοι οι Βρετανοί πρωθυπουργοί μοιάζουν σαν να προσπαθούν να τραβήξουν πρώτα τους εαυτούς τους από τα μαλλιά για να τους βγάλουν από αυτά.

Η Ολίβια Ντίν είναι αυτή, τις μπερδεύω τελευταία. Υπάρχουν πολλές Ολίβια, αυτή είναι η Ντίν λοιπόν, το It's so easy to fall in love. Υπάρχει και η Ολίβια Jones που είναι πολύ ωραία, The End of Time, καινούριο κομμάτι. Όπως καινούριο είναι και αυτό που το ακούσατε προχθές και μάλλον σας έκανε κάτι κλικ. Είναι ένα χαρούμενο κορίτσι με λιβανέζικη καταγωγή από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έζησε πολύ στην Σαουδική Αραβία στα διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και τα μπλέξε όλα αυτά σε ένα μιξεράκι, έτσι όπως γίνονται τα σημερινά hit, έτσι όπως γράφονται αλλιώς τα τραγούδια που λέει και ο Sting, και έβγαλε αυτό εδώ, το Ζανάντο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody Wants You When You're Down and Out. Ένα παλιό blues, δεν είναι δικό της κομμάτι αυτό, της Νίνα Σιμών. Το τραγούδισε όμως και αυτή, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Όπως είχε τραγουδήσει και άλλα, το Wild is the Wind για παράδειγμα, δεν είναι δικό της, είναι του Τιόμκιν κομμάτι. Αλλά η δική της ερμηνεία όθησε τον David Bowie και τον George Michael να τις αποτίσουν φόρο τιμής με τις δικές τους διασκευές στο ίδιο κομμάτι. Αυτό θα ακούσουμε αμέσως τώρα από το Συμφώνικα του George Michael, παραλυπόμενα όλα αυτά από το χθεσινό αφιέρωμα για τα γενέθλια που θα είχε αν ήταν στη ζωή, είχε γεννηθεί σαν χθες το 1963. Εδώ είναι ο κόσμος, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική είναι 6 λεπτά μετά τις 9.

Πώς να το κάνει ένας λευκός άνδρας σαν τη Νίνα. Αυτός είναι ο φόρος τιμής του Τζος Μάικλ στην εκπληκτική εκτέλεση του Feeling Good. Και αυτός εδώ που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι ένας εξαιρετικός πιανίστας που λέγεται Bill Evans. Peace, peace, το κομμάτι της ειρήνης.

Σας διαβάζω από την Καθημερινή ένα ρεπορτάζ που κάνει η Λιάνα Μάγρα. Γιατί έπαθε Μαμντάνη η κεντροαριστερά? Ο Ζωράν Μαμντάνη συνομιλεί με δημοσιογράφους σε λεωφορείο της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος του Μεγάλου Μήλου κατά την προεκλογική περίοδο έχει υποσχεθεί στους συμπολίτες του δωρεάν λεωφορεία, προσιτή στέγαση, δημόσια σούπερ μάρκετ με χαμηλότερες τιμές κλπ. Ο εκλογικός τριαμβός του τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ελληνικά κόμματα. Κατά την προεκλογική του καμπάνια υποσχέθηκε δωρεάν δημόσιες μετακινήσεις, συγκεκριμένα με τα αστικά λεωφορεία, και προσιτή στέγαση μέσω του παγώματος των ενοικίων για διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο. Αύξηση του κατώτατου μισθού. Δημόσια σούπερ μάρκετ για να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων. Φορολόγηση των υπερπλουσίων. Με αυτές τις υποσχέσεις και με το κόστος ζωής στο επίκεντρο της ρητορικής του, ο Μαμντάνη εξελέγει τον περασμένο Νοέμβριο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αλλά κατάφερε και κάτι ακόμα. Προβλήθηκε ως υπόδειγμα εκλογικής επιτυχίας που ξεπερνάει τα σύνορα της Αμερικανικής Μητρόπολης. Τώρα που η Ελλάδα εισέρχεται στη δική της προεκλογική περίοδο, τα δύο κόμματα που φαίνεται να παλεύουν για τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης μοιάζουν να εμπνέονται από την ατζέντα του Μαμντάνη. Η παρούσα εικόνα, γράφει στο κλείσιμο του ρεπορτάζ η Λιάνα Μάγρα, αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με την κλασική αριστερή συνταγή, όπως αναφέρει ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας. Η συνταγή δεν είναι πια δικαιώματα και δικαιωματισμός. Αυτή ήταν μια παρένθεση που έχει κλείσει, σημειώνει, γιατί όπως καταλάβαμε προξένησε ζημιά στην αριστερά. Η βασική συνταγή, τονίζει, ήταν η φορολόγηση και η αναδιανομή. Αυτό που φαίνεται να γίνεται τώρα είναι μια επιδοματική πολιτική, μια πολιτική συγκεκριμένων επιμέρους επιδομάτων όπως δωρεάν εισιτήρια, κάτι που ξεφεύγει πάρα πολύ από αυτή την παράδοση. Κι όμως, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, Παναγή Παναγιωτόπουλο, δεν τίθεται θέμα επιστροφής στη σοσιαλδημοκρατία. Μπορεί να υπάρχουν αιτήματα που είναι ξανά επίκαιρα, αλλά δεν υπάρχει πουθενά κάποιο σοβαρό δείγμα ότι η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Παλιά, σημειώνει, όλοι μπορούσαν να σας πούν, να πούν θα σας δώσουμε, αλλά δεν εξηγούσαν πού θα βρουν τους πόρους γιατί δανείζονταν. Τώρα έχει όντως νόημα το ερώτημα από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα. Όπως και να έχει, η επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ Λαμπρινή Ρόρη αναφέρει ότι η κοινή θεματολογία που βασίζεται στην ακρίβεια και στο κόστος ζωής έχει λογική απήχηση. Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το υπαριθμό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες και άρα εύλογα θα είναι το κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής περιόδου. Μετά την κρίση στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν νέες ανισότητες, ζητήματα στέγης, διαβίωσης, χαμηλών μισθών, που είναι αντικειμενικά παράπονα που έχει ο κόσμος, εξηγεί καταλήγοντας. Τώρα το πόσο εύστοχες θα είναι οι προτάσεις και η δόση λαϊκισμού με την οποία θα παρουσιαστούν εξαρτάται από το χαρακτήρα του κόμματος και του ηγέτη, αλλά το κόστος ζωής θα είναι το νούμερο ένα θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.

επαφή του George Michael με την jazz στο υπέροχο Faith, στο πρώτο του άλμπουμ. Είχα γράψει κάτι την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη, στο Protagon, για με τίτλο «Θέλω να απαλλαγώ από τους κεντρώους». Φίλη ακαδημαϊκός που προέρχεται όπως και πάρα πολύ κεντρώοι από την ανανεωτική αριστερά και μάλιστα είχε γράψει βιβλίο για τα νεανικά της χρόνια στο Ρήγα, μου εκμυστηρεύτηκε ότι ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας ανταποκρίθηκε μαζί με άλλες προσωπικότητες του χώρου σε πρόσκληση του Πρωθυπουργού που ρωτούσε τι πάει στραβά. Οι απαντήσεις που πήρε ήταν ποικίλες, αλλά πολλές είχαν μία μόνο συνιστόσα: τη μεταρρυθμιστική κόπωση και την υποχώρηση στις κομματικές ισορροπίες. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ούτε ένα από τα καινούργια κόμματα που αποφάσισαν ή αναμένεται να εμφανιστούν δεν στοχεύει στο να αποσπάσει αυτούς τους ψηφοφόρους από το Μητσοτάκη, παρότι πάρα πολλοί επιθυμούν σφόδρα να ρίξουν αλλού την ψήφο τους. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Καριστιανού, ούτε βεβαίως ο Σαμαράς μπορούν να γοητεύσουν έστω στο ελάχιστο αυτούς τους ψηφοφόρους. Ένας όμως, ούτε ένας πολιτικός σχηματισμός δεν βρέθηκε να αναγνωρίσει και να κυνηγήσει αυτό το απέραντο κέντρο, αυτή την εκλογική πελατεία. Να και ο Ντόναλντ Φέιγκεν. Από το τρίτο του solo album που λεγόταν Morph the Cat, αυτό είναι το Security Jones.

Γράφει ο Αντώνης Καζάκος στο Facebook. Πριν από 10 μέρες περίπου έπεσα πάνω στο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο αεροδρόμιο. Ταξίδευε μόνος, εμφανώς ιδιωτικά, με casual αμφίεση, λίγο κουρασμένος και μάλλον αξίριστος, αλλά περιέφερε με τεπιτάσιο σε ένα αφιψηλού βλέμμα προς όσους διασταυρώνονταν μαζί του. Μου έκανε εντύπωση αυτό το βλέμμα και το σκεφτόμουν κάποια λεπτά, καθώς μάλιστα είχαν περάσει χρόνια χωρίς οποιαδήποτε από τηλεοράσεως ή διαζώσεις επαφή μαζί του. Εννοείται πως αμέσως μου ήρθαν στο μυαλό η κήρυξη της λήξης του Πελοποννησιακού Πολέμου που επετεύχθη στα χρόνια της δημαρχίας του, η ύψωση του υψηλότερου χριστουγεννιάτικου δέντρου της Ευρώπης στο Σύνταγμα και κυρίως εκείνος ο πομπόδης και κενός λόγος που εκτόξευε εκεί στη δεκαετία πριν και μετά το 2000 διακομματικά μαζί με τον Τζοχατζόπουλο και τον Κωνσταντόπουλο. Το βλέμμα του όμως επέμενε να με απασχολεί από άποψη ανθρωπολογική, πολιτική και ταξική. Φυσικά μετά από λίγο το ξέχασα. Από χθες. Από προχθές δηλαδή, είναι αυτό το βλέμμα που με απασχολεί ξανά. Εμένα η αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε θα δώσω λογαριασμό σε κανένα κερατά, όπως είπε, δεν με εκπλήσει καθόλου, όπως τίποτα από όλα αυτά δεν με εκπλήσει. Όποιος έχει έρθει σε επαφή με έναν άνθρωπο και έχει την δυνατότητα να διαγνώσει εύκολα τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν εκπλήσεται καθόλου.

Ράφη στην Athens Voice, ο Λεωνίδας Καστανάς. Η σύγκληση της κεντροαριστεράς αναζητείται απλή φυσική νοημοσύνη. Το Πασόκ, γράφει, φρόντισε με συνέπεια να προετοιμάσει τον κόσμο του για την έλευση του Αλέξη Τσίπρα της νέας εποχής. Καλλιεργώντας με αιμονή τις αριστερίστικες ιδεολειψίες και τη σύγκληση των αριστερών δυνάμεων και με αιχμές την καταγγελία και την τοξικότητα, απομακρύθηκε από το χώρο του κέντρου και ανοίχθηκε στον κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ελπίζοντας αφελώς ότι θα την συμπεριλάβει. Δυστυχώς γι' αυτό συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ανοίχθηκε στον αριστερό άνεμο και πούντιασε. Και έγινε εύκολα έρμεο των διαθέσεων του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη, και γι' αυτό πολλοί θεωρούν τον Πρωθυπουργό τυχερό άνθρωπο. Διότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας υπερτερεί του Νίκου Ανδρουλάκη και ο λόγος δεν είναι φυσικά η γνώση των αγγλικών των δύο ηγετών, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πρωθυπουργική εμπειρία αλλά και το image να προσελκύσει και πάλι ευρύτερες προοδευτικές μάζες. Εντός εισαγωγικών. Έχει το προφίλ πολιτικού ηγέτη που μπορεί να απειλεί τη δεξιά και να γίνεται πιστευτός. Ακόμη και να απειλεί τη χώρα, το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δύση γενικώς. Και γι' αυτό μπορεί να γίνεται ελκυστικός και στον αντισυστημικό χώρο. Παρόλο που τον πρόδωσε και δεν τίναξε τη χώρα στον αέρα όταν μπορούσε. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλώς χλιαρός ακόμα και όταν καμώνεται τον υπέρθερμο. Και μάλιστα σε βαθμό που να μην πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κόμματος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Με δύο λόγια, ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να ηγηθεί σε ένα χώρο που τον βλέπει ως ξένο, ως μετανάστη. Και αυτό φυσικά δεν γίνεται.

Και λίγο πιο κάτω κλείνει ο Λεωνίδας Καστανές με μερικά ερωτήματα. Πώς θα βοηθήσουμε τις μάζες αν δεν παράγουμε πλούτο που μετά θα τον διανέμουμε δίκαια? Πώς θα εξυγχρονίσουμε το κράτος αν δεν σπάσουμε τα στεγανά των συντεχνιών που τολιμένονται ακόμα? Βλέπε πολεοδομίες. Πώς θα παράγουμε πλούτο αν δεν απλοποιήσουμε τις κρατικές διαδικασίες, αν δεν επιταχύνουμε τη δικαιοσύνη, αν δεν ψηφιοποιήσουμε τις λειτουργίες? Πώς είναι δυνατόν το 2026 η αριστερή λατονέη της να οδηγεί τη σοσιαλδημοκρατία εντός εισαγωγικών? Κι όμως γίνεται όταν η ηγεσία και ο ηγέτης του Πασόκ έχουν μείνει στα 80's, με αποτέλεσμα να μην καθυστερεί λατονέη 80's να οδηγεί τη σοσιαλδημοκρατία εντός εισαγωγικών. Κι όμως γίνεται όταν η ηγεσία και ο ηγέτης του Πασόκ έχουν μείνει στα 80's.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η επιδότηση για το λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο RT News Radio 105,8. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Paradise. Πιο καλοκαιρινό δεν υπάρχει, σε extended version. Το διαβάζω στον οικονομικό ταχυδρόμο. Τα επίσημα στοιχεία του INSETE. Όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το εξωτερικό για τις διακοπές τους, αποφεύγοντας τη χώρα μας. Αιτίες αποτελούν η βελτίωση των εισοδημάτων, η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η μεγάλη ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων και σε ένα βαθμό, μεγάλο θα έλεγα εγώ, το αυξανόμενο κόστος των διακοπών στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φτηνό να πας σε ένα Airbnb και με ένα φτηνό εισιτήριο σε μια πρωτεύουσα του εξωτερικού, της Ευρώπης τουλάχιστον, παρά να πας σε ένα νησί των Κυκλάδων. Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 3% των Ελλήνων έξω εννοεί, και οι ταξιδιωτικές πληρωμές εκτινάχθηκαν κατά 19%.

Let's have a good time. Η Brand New Heavies με λίγο λόξιγκα στην αρχή. Have a good time, ναι. Ο Αργύρης Παπαστάθης γράφει στο Πρόταγκον, ας λένε τουλάχιστον πότε είναι ανοιχτή η Αθήνα. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη πρωτεύουσα της Δύσης στην οποία δεν υφίσταται κανένας υπεύθυνος και υπόλογος 0-0 για την κυκλοφορία στους δρόμους, πέρα από τον μπαλάκι το οποίο πετούν με χάρη συναρμόδιο ένας τον άλλον. Ίσως να υφίσταται μια ανάλογη κατάσταση εκτός του δυτικού κόσμου, για παράδειγμα στην Αμίμπια, αλλά ποιος το ξέρει με σιγουριά. Την Τρίτη η Αθήνα ήταν το απόγευμα στο συνηθισμένο της κλειστή. Η συγκρού από τον Νιάρχος έως το Σύνταγμα, και το Σύνταγμα μάλλον, από τη συγκέντρωση για τα προσφυγικά ήταν σημεία απροσπέλαστα. Ως εκ τούτου το μπλοκάρισμα των δρόμων και η απελπισία των οδηγών απλώθηκε σε όλο το κέντρο. Ένα μόνο παράδειγμα για τα όσα συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά. Και αυτό το θέμα για την τηλεοπτική σειρά Starsky & Hutch ήταν του Λάλο Σίφριν, εδώ από τους James Taylor Quartet.

Γράφει για το ίδιο θέμα η Ξένια Κουναλάκη στην Καθημερινή. Ένα 24ωρο μετά το φιάσκο του Φεστιβάλ Ολυμπίων, που ακυρώθηκε μετά την κατακραυγή για τη σιδερένια κατασκευή μπροστά στο Ζάπιο, ήρθε η σειρά ενός ακόμα αγώνα δρόμου τρίτη βράδυ, την ώρα που σχολούν τα μαγαζιά για να επιβεβαιώσει την αίσθηση των Αθηναίων ότι ουδής ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά τους. Η Συγκρού κλειστή σε ώρα αιχμής, η σταθμή του μετρό κατάμεστη λόγω της μεγάλης συμμετοχής δρομέων, μια πόλη σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Μα είναι δυνατόν να διαμαρτύρεστε αφού είναι για καλό σκοπό, αναρωτιούνται οι διαοργανωτές. Φυσικά είναι η απάντηση δική μου, εγώ το λέω αυτό. Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται η άποψη πως αφού ένα ιδιωτικό ίδρυμα ευεργετεί το κράτος, το σύστημα υγείας, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό, δεν θα πρέπει να διατυπώνονται αντιδράσεις. Μπα, τι μας λέτε. Θα πρέπει αγόγγιστα να του παραχωρείται η κεντρικότερη λεωφόρος της πόλης στις 9 το βράδυ μια καθημερινή. Αλλιώς είμαστε αγνώμονες. Δεν είναι ακριβώς έτσι, λέει ευγενικά, γράφει ευγενικά η Ξένια Κουναλάκη. Ούτε σημαίνει ότι επειδή ένα κληροδότημα αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό θεσμό, ας μην το κοιτάζουμε στα δόντια στο να αποδεχθούμε τζάμπα είναι. Δεν εξυπακούεται πως επειδή συγκέντρωσε 10 μουσικούς και 3 παραστάσεις θα πρέπει να του διατεθεί δημόσιος χώρος, ειδικά σε μια πόλη που διψάει για χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, ανοιχτές πλάσεις και λίγη ησυχία. Τα αυτοκίνητα σκαρφαλώνουν στα πεζοδρόμια, τα οποία καταλαμβάνονται επίσης από τις επιχειρήσεις της εστίασης. Οι πολίτες δεν έχουν πού να περπατήσουν, να ξεκουραστούν χωρίς να πεανίζουν μουσικές, ενίοτε δεν μπορούν καν να φτάσουν σπίτι τους ύστερα από μια δύσκολη εργάσιμη μέρα. Αν δεν υπήρχαν οι αντιδράσεις στα social media, όχι από τίποτα ακτιβιστές, αλλά από απλούς πολίτες που δεν αντέχουν άλλο την εξουθενωτική ημερήσια διάταξη της πόλης, όλα θα συνεχίζονταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Το κράτος θεατής παρακολουθεί το δημόσιο χώρο να εκποιείται και να ευτελίζεται χωρίς να παρεμβαίνει. Και μάλιστα διάβασα, επειδή έκανα λίγο ρεπορτάζ, ότι άδειες δίνουν πάρα πολύ για το κλείσιμο της πόλης. Κακώς, θα έπρεπε μόνο ένας. Και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, μόνο για ένα ράλι Ακρόπολης που είναι σήμερα, προσέξτε το κέντρο. Και για τον Διεθνή Μαραθώνιο, δύο διοργανώσεις τέλος πάντων που έχουν μια διεθνή έγκλη. Για τίποτα άλλο. Τέλος πια. Σταματήστε αυτό το παραμυθάκι. Να φύγει το αυτοκίνητο, να τρέξουμε σαν πεταλουδίτσες μέσα στην πόλη. Δεν θέλουμε άλλο ταλαιπωρία.

Αυτή είναι η εξαιρετική Maze, το συγκρότημα που με το debut το αυτό εδώ το άλμπουμ γοήτευσε το Marvin Gaye και έγιναν support group του για αρκετό διάστημα. Πριν από πολλά πολλά χρόνια ήμουν εκπρόσωπος τύπου λόγω ιδιότητας δημοσιογραφικής, αν θέλετε, μιας κίνησης για τα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας, που είχε συγκεντρώσει πολλά σωματεία, συλλόγους από, όχι σωματεία, συλλόγους από πολλές περιοχές της Αθήνας, από τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι μέχρι τον Γκάζι κάτω, για να πήγαμε και στη Βουλή για να παραθέσουμε τα προβλήματα εκείνη την εποχή πριν από 20 χρόνια του κέντρου της Αθήνας. Δεν διανοηθήκαμε ούτε μία φορά να κλείσουμε το δρόμο, τους δρόμους. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας να κάνουμε μία διαδήλωση, ας το πούμε, με πανό και για να κινητοποιήσουμε και να ευαισθήσουμε. Δεν το κάναμε ποτέ. Και αυτό που σκεφτήκαμε εμείς, κάτι ταπεινοί σύλλογοι και κάτοικοι τέλος πάντων του κέντρου, όπως λέει πολύ σωστά ο Δημήτρης Ρεγόπουλος, ολόκληρο ίδρυμα με εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία, γιατί επιμένει σε μια διοργάνωση από τις πολυπεριφερειακές σε σχέση με τις βασικές του δραστηριότητες που κάθε χρόνο κάνει έξαλλους 4 εκατομμύρια ανθρώπους, δεν συνειδητοποιούν τη ζημιά στο brand name. Δεν υποψιάζονται την κραυγαλαία αλαζονία, αλλά και τη βαθιά άγνοια για την καθημερινότητα των κανονικών ανθρώπων που αποκαλύπτει η αιμονή τους στο συγκεκριμένο event και τις συγκεκριμένες ώρες.

ο Μπάρις της Παρασκευής, Barry White, See the Trouble With Me, από το Let The Music Play, επίσης από τα πολύ ωραία του κομμάτια. Γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, πληρώνεις το δάνειο και βλέπεις άλλους να ευνοούνται. Η συνέπεια σε αυτή τη χώρα είναι κάτι που σου κοστίζει. Είσαι τύπος και υπογραμμός στα φορολογικά, αλλά στο τέλος πληρώνει λιγότερα εκείνος που θα μπει στην περαίωση. Καταβάλεις τις υποχρεώσεις σου εντός προθεσμίας, αλλά θα υπάρξει παράταση για να βολευτούν και οι υπόλοιποι. Κόβεις από τις διακοπές σου για να ξοφλήσεις την εφορία, αλλά ο άλλος, ο ανέμελος, θα το κοιτάξει αργότερα όταν βάλουν 100 δόσεις. Εκλογές έρχονται. Η συνέπεια σπανίως επιβραβεύεται. Ακόμα και η έκπτωση που κάνει η εφορία αν εξοφλήσεις άμεσα την οφειλή σου είναι γελία. Το λειτουργικό σύστημα, το software αυτής της χώρας, σου διδάσκει ότι η συνέπεια είναι για τους ηλίθιους. Και τα γεγονότα πάντα επιβεβαιώνουν αυτή την αρχή.

Τελευταίο του Λάλο Σίφριν, η σύνθεση βεβαίως. Η εκτέλεση εδώ είναι από του Sly & Robbie, το περίφημο rhythm section από την Jamaica. Ο Sly Dunbar και ο Robbie Shakespeare εδώ παίζουν Mission Impossible. Το τελευταίο που θα σας διαβάσω δεν είναι άρθρο, είναι ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα που έρχεται, συγγνώμη που το λέω, και με επιβεβαιώνει αρθρογραφό χρόνια για αυτό το ζήτημα και επιβεβαιώνει ότι η στεγαστική κρίση δεν είναι θέμα Airbnb αλλά των 2,2 εκατομμυρίων κλειστών σπιτιών. Επί χρόνια γράφει το ρεπορτάζ του Στέλιου Κράλογλου, η εκτείναξη των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στο Airbnb, στην Golden Visa και στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως αυτή την εικόνα. Επικαλούμενη πρόσφατα στοιχεία σημειώνει ότι η συνολική επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα ενοίκια δεν ξεπερνά το 1,8%, ποσοστό που απέχει σημαντικά από την εικόνα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η βασική αιτία της στεγαστικής κρίσης βρίσκεται στα εκατομμύρια σπίτια που υπάρχουν, αλλά περιμένουν κλειστά και εκτός αγοράς. Μάλιστα, η μελέτη επικαλείται και πρόσφατη ανάλυση του Δέλτα Νιτάφ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει περισσότερο πρόβλημα κατανομής και αξιοποίησης κατοικιών παρά πραγματική έλλειψη στεγαστικού αποθέματος. Λίγο πιο κάτω γράφει, η μελέτη δεν αγνοεί το ρόλο της οικοδομής, αντιθέτως καταγράφει ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα προ-κρίσης επίπεδα. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού κλάδου υποχώρησε από σχεδόν 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε λιγότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη δεκαετία της κρίσης. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό αποτελεί μόνο μέρος της εξήγησης, καθώς το συνολικό απόθεμα κατοικιών όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πώς ανέβασαν τις τιμές τα κλειστά ακίνητα? Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται μόνο στα κλειστά, αλλά και σε παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους κατασκευής, οι αξίες γης, οι συνθήκες χρηματοδότησης, οι ξένες επενδύσεις, οι προσδοκίες αγοράς και οι τοπικές πιέσεις ζήτησης και, βέβαια, η ακρίβεια. Δεν λείπουν τα σπίτια, καταλήγει η μελέτη, λείπουν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα. Και όσο εκατομμύρια κατοικίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε κληρονομικές εκκρεμότητες, νομικά προβλήματα, υψηλά κόστη ανακαίνησης ή βρίσκονται εκτός των περιοχών όπου συγκεντρώνεται η ζήτηση, η στεγαστική κρίση θα συνεχίσει να πιέζει νοικοκυριά και ενοικιαστές παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα κενών κατοικιών στην Ευρώπη. Το γράφω χρόνια, το Airbnb επηρεάζει το Παγκράτη, ενδεχομένως την περιοχή της Ακρόπολης, τα Χανιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και άλλες τέτοιες περιοχές υπερτουριστικές. Σαφώς και η Golden Visa έχει βάλει το χεράκι της, σαφώς και η κατασκευαστική ανομβρία, να το πω έτσι, έχει παίξει ρόλο, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά καινούργια κίνητα, αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι εκεί και είναι και σε κάτι που δεν αναφέρει η μελέτη, στο νομικό πλαίσιο μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Θα σας αφήσω με έναν υπέροχο τύπο που γεννήθηκε σαν σήμερα, γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα, ο Georgie Fame. Το 1943 γεννήθηκε, είναι 83. Είχε κάνει πολλές επιτυχίες, είχε παίξει με πολλούς μεγάλους και με τον Van Morrison και με πολλούς άλλους, πρωταγωνιστής στη δεκαετία του 60 στη βρετανική μουσική σκηνή. Η μεγάλη του επιτυχία είναι ένα κομμάτι που το έχει κάνει και ο Μόγκο Σανταμαρία. Γεια για το τέλος, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στη συνέχεια. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν μαζί μου σήμερα. Εγώ είμαι ο Προκόπης Δούκας. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις σας, μας ακούτε και από το διαδίκτυο κόσμοσradio.gr. Και αυτοί που ακούτε και θα ακούτε για το επόμενο δίωρο, είμαστε βέβαιοι. Είναι ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο.
1: Για δύο ώρες λοιπόν, όπως είπε ο Λεωνίδας, κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram. Εκεί μας βρίσκεται, γιατί εκεί τρέχουν διαγωνισμοί και κατεβάζετε βέβαια και το Viber όσοι δεν το έχετε. Αν και όλοι το έχετε νομίζω πλέον.
0: Όλοι το έχουν.
1: Όλοι το έχουν. Ναι, Κόσμος Radio είναι η διεύθυνσή μας. Αυτό που δεν έχετε όμως όλοι είναι το AirTeco, το application. Αυτό το κατεβάζετε.
0: Το κατεβάζετε, airteco.gr, εκεί ακούτε βέβαια όλες τις, όλα τα ραδιόφωνα και live, αλλά και όλες τις εκπομπές μετά την μετάδοσή τους στον αέρα on demand. Εκεί βρίσκεται και τα ίδια αρνητικά μας ραδιόφωνα, όπως το Cosmos Jazz, όπως το Summer Radio, εκεί ακούτε και τα podcast του Cosmos. Γενικώς μπαίνετε μέσα και ξεχνάτε να βγείτε.

0: Ναι, θέλουμε τη μετάφραση όμως.
1: Παραπαπά. Δεν έχει. Έτσι τραγουδάει. Εδώ τραγουδάνε μάλλον ο Ζόρζ και η Μαρίζα Μόντς.
0: Σε μια πραγματικά διεθνή γλώσσα.
1: Σε μια διεθνή.
0: Όπως η γλώσσα του έρωτα, με διεθνής, έτσι και το παραπαπά.
1: Και χθες μάθες, πέθανε και ο David Clayton Thomas, ο τραγουδιστής των Blood, Sweat and Tears. Εκεί ήταν, εκεί έκανε τη μεγάλη του καριέρα.
0: Τρομερή φωνή.
1: Γεννημένο στην Αγγλία, αλλά μικρό παιδί έφυγε με τους γονείς του μετά το Δεύτερο Πόλεμο και πήγε στο Τορόντο, Καναδό στην ουσία. Μπήκε στους Blood, Sweat and Tears αμέσως μετά τον πρώτο τους δίσκο το 1968, όπου ήταν ο Al Kooper τραγουδιστής. Έφυγε ο Al Kooper και βρήκαν αντικαταστάτη αυτόν, τον David Clayton Thomas.
0: Ο οποίος έβαλε και τη δική του σφραγίδα, βέβαια, στις συνθέσεις των τραγουδιών, στα άλμπουμ. Ακολουθώντας όμως, δεν ανέτρεψε την πορεία που είχε ήδη διαμορφώσει ο Al Kooper για το σχήμα αυτό. Ένα σχήμα που ήταν αρκετά πρωτοποριακό, γιατί συνδύαζε και την jazz και το rock και την soul
1: και πολύ την jazz
0: και πολύ την ψυχεδέλεια, βέβαια,
1: και με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο ίδιος πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια με την μπάντα του και solo, κυρίως με τους Blood, Sweat and Tears δίσκους. Πέθανε στα 85 του στο Τορόντο και εμείς είπαμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έγραψε ο ίδιος.
0: Πριν να ακούσουμε, εγώ έτσι είχα μια απορία, δεν ξέρω αν γνωρίζει. Εγώ δεν γνωρίζω η καριέρα του μετά τους Blood, Sweat and Tears.
1: Έκανε
0: κάποιους προσωπικούς δίσκους, αλλά πολύ νωρίς, δηλαδή εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες.
1: Αυτός έφυγε, κοίταξε, στους Blood, Sweat and Tears έπαιξε σε 3 διαφορετικές περιόδους. Ναι. Δηλαδή πήγαινε, μετά από λίγα χρόνια έφευγε. Αλλά οι απουσίες του δεν ήταν πολύ μακροχρόνιες.
0: Νομίζω για ένα διάστημα περιόδευαν και ως David Clayton Thomas and the Blood, Sweat and Tears.
1: Και μετά έμεινε και μόνος του, έκανε και τα δικά του. Εντάξει,
0: τελευταία έτσι 30 τόσα χρόνια είχε κάνει.
1: Είχε πάρει και το βραβείο, το Juno Award, για το Outstanding Contribution to Canadian Music.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα βραβείο καριέρας, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι για κάτι που έκανε. Πάντως, ναι, η μεγάλη καριέρα είναι εκεί, τέλη δεκαετία 60, αρχή και δεκαετία 70. Μια πολύ χαρακτηριστική φωνή.
1: Δεκαετία 70, αλλά συνέχισε να πέσει και με τους Blood, Sweat and Tears και στη δεκαετία του 80 μέχρι το 2000 σχεδόν. Έπαιζαν on και off.
0: Έπαιζαν.
1: Να τους, εδώ είναι, τραγουδάει και γράφει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές ολέθρου στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ισοδύναμη με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Η επιδότηση για το Λαγκοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε λοιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Earth News Radio 105,8. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Ναι, βέβαια είναι ο Louis Armstrong σε αυτό το έτσι, πολύ τροπικό και εξωτικό On a Coconut Island, μαζί με ένα φωνητικό σχήμα που λεγόταν The Polynesians. Ήταν 1936, η εποχή που ήταν της μόδας αυτός ο ήχος, τα χαβανέζικα που λέγαμε, οι χαβάγες, και στην Ελλάδα ήταν.
1: Ναι, και στην Ελλάδα ήταν, βέβαια.
0: Έτσι, πολύ δημοφιλές. Εδώ τώρα βέβαια ο Louis Armstrong δεν είχε την ερμηνεία, τη χαρακτηριστική αυτή που ήταν η σφραγίδα του για τα επόμενα χρόνια. Ήταν έτσι πιο τραγουδιστής και λιγότερο performer στο στυλ της ερμηνείας του. Ο On a Coconut Island, λοιπόν, δεν είχαμε πολλές ομάδες στο Μουντιάλ από νησιά τέτοια ωραία, τροπικά και εξωτικά, να περνάνε στην επόμενη φάση. Οι γνωστές, κυρίως βέβαια οι γνωστές δυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι στην επόμενη φάση.
1: Συν μία ακόμα. Ο Ισημερινός, το Εκουαδόρ δηλαδή, το οποίο κέρδισε χθες 2-1 τη Γερμανία. Φοβερό. Και προκρίθηκε στους 32. Ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εθνική εργία, ένας 35χρονος πρόεδρος, ένας πιτσιρικάς, είναι με ένα μαύρο Ray-Ban γυαλί. Ήδη είπε εθνική αργία για να γιορτάσουμε, να πιούμε κτλ. Όντως, 2-1, πολύ ωραία έπαιξε το Εκουαδόρ. Έπαιξε ωραία μπαλά όσο το είδα το Εκουαδόρ, επιθετικά, ωραία.
0: Θυμάσαι το. Νομίζω το Εκουαδόρ δεν ήταν σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε έναν πόλεμο.
1: Όχι. Ξέρω ποιο λες. Λες το βιβλίο.
0: Ο πόλεμος του ποδοσφαίρου.
1: Ο πόλεμος του ποδοσφαίρου του.
0: Αφορούσε
1: του πολεμού
0: του
1: Καπισίνσκι. Αλλά όχι, δεν ήταν Εκουαδόρ. Ήταν στην Κεντρική Αμερική, νομίζω, μεταξύ Κωνσταρίκα. Όχι, το Εκουαδόρ είναι στην Νότια Αμερική, δεν έχει σχέση. Αυτό ήταν δύο γειτονικές χώρες. Η Κωνσταρίκα και το Σαλβαδόρ, νομίζω. Ή δύο από αυτές τις χώρες. Ονδούρα και Σαλβαδόρ, νομίζω. Ονδούρα και Σαλβαδόρ, που ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο.
0: Πάντως, όλοι.
1: Έξι μέρες πόλεμος από το ποδόσφαιρο.
0: Οι Εκουαδοριανοί ανά τον κόσμο γιορτάζουν, πανηγυρίζουν για το Εκουαδόρ. Στα άλλα παιχνίδια. Ξέρεις, τώρα είναι η φάση, τα τελευταία παιχνίδια, που είναι λίγο για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Γιατί οι ομάδες είτε ξεκουράζουν παίχτες, είτε κρύβουν παίκτες, είτε θέλουν να πλασαριστούν.
1: Πόσα ξέρεις, ρε φίλε. Ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Για τενίστας δεν ξέρεις άσχημα.
0: Παρακολουθώ κι εγώ.
1: Λοιπόν, πιάσ' την ρακέτα σου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρω. Πάντως η Γερμανία έχασε. Η Αμερική έχασε 3-2 από μια καλύτερη Τουρκία, αλλά ήταν πολύ ωραίο μάτς, ήταν ντέρμπι. Οι Τούρκοι πήγαν με ψηλά το κεφάλι, όπως λέγεται. Οι Αμερικάνοι είχαν προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Οι Τούρκοι φύγανε. 0-0 Αυστραλία και Παραγουάη. Η Αυστραλία προκρίθηκε. Η Σουηδία και η Ιαπωνία 1-1 έχουν προκριθεί και δύο, νομίζω, στα νοκάουτ. Πολύ ωραίο γκολ της Ιαπωνίας.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Και σήμερα το βράδυ έχουμε το μεγάλο μάτς του ομίλου μεταξύ Γαλλίας και Νορβηγίας στις 10 η ώρα. Στην F2. Ναι, αυτοί και οι δύο έχουν προκριθεί.
0: Άρα εντάξει, δεν θα τα δώσουν όλα.
1: Όχι, αλλά νομίζω θα είναι και ένας αγώνας τιμής.
0: Ένα αγώνα τιμή, αλλά σου λέει εδώ είναι στη φάση που ξεκουράζουν παίκτες ή προσπαθούν έτσι λίγο να δοκιμάσουν κάποια συστήματα. Ξέρεις, είναι περίεργη αυτή η αγώνα σε αυτή τη φάση. Πάντως, η φάση των 32 ξεκινάει την Κυριακή. Τα σίγουρα ζευγάρια που έχουν, αυτά που έχουν οριστικοποιηθεί, είναι η Ολλανδία με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία.
1: Εκεί θα γίνει φαγή.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία και Ζεγοβίνη, η Νότια Αφρική με τον Καναδά και οι υπόλοιπες Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Ελβετία, Σουηδία, Κύλο Βεστού περιμένουν τους 8 καλύτερους τρίτους. Αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν πανηγυρίζουν με Ερμάνος Γκουτιέρες οι Εκουαδοριανοί, αλλά οι Ερμάνος Γκουτιέρες είναι το πιο αγαπημένο μας σχήμα και ήχος από τον Ισημερινό. Και καλή επιτυχία.

0: Και αγαπημένοι μας, η ωρή σας 5.37 Κούμπα, από τον πρώτο δίσκο τους που είχαν κάνει και νομίζω τον καλύτερο. Δεν ξέρω αν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ο ειδικός συμφωνεί.
1: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω, παρόλο που θεωρώ ότι όλα τα άλμπουμ των ωρή σας ήταν εξαιρετικά.
0: Όλα ήταν πολύ ωραία. Και το δεύτερο.
1: Το Emigrante λεγόταν το δεύτερο.
0: Το Emigrante ήταν επίσης πολύ ωραία. Αλλά το πρώτο ήταν το πιο ισχυρό.
1: Ήταν το πρώτο.

0: Walking on the Moon, η Police στο Regatta de Blanc. Νομίζω το δεύτερο άλμπουμ τους ήταν το Regatta de Blanc.
1: Νομίζω,
0: το πρώτο ήταν
1: θυμάμαι.
0: Το Outlanders d'Amour. Regatta de Blanc, οι Police λοιπόν που την εποχή εκείνη κάνουν αυτό το, αυτή τη γέφυρα, αυτό το crossover μεταξύ του ήχου του New Wave και του Punk εν πάση περιπτώσει, αλλά και της Reggae που ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ μετά τη μεγάλη επιτυχία το I Shot the Sheriff του Eric Clapton και βέβαια την έλευση του Bob Marley στον πλανήτη της σύγχρονης pop μουσικής στην εποχή εκείνη. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια των Πολύς είναι αυτό. Και αυτή εδώ είναι μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Αλγερινού, του Σεμ Χαλέντ, Aisha, από τους Outlandish. Ένα τρίο από την, με, μάλλον με βάση τη Δανία. Oh, my sisters, yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίδ Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Λοιπόν, ωραία διασκευή είναι αυτή του Oscar Brown Jr. Μια διασκευή του Matthew Herbert σε αυτό το Oh Brother Where Are You. Και έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Δημητριάδης και η Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο.
1: Και νομίζω ότι ετοιμάζεται και επόμενο άλμπουμ σε αυτή τη σειρά από την οποία ακούσαμε αυτό το κομμάτι, τη σειρά της Verve Remixed. Αυτό ήταν από το δεύτερο άλμπουμ. Νομίζω ότι θα βγει όσο νούπο και επόμενο.
0: Εσύ πάντως που είσαι τυπικός σαν καλός λογιστής, ξέχασες να μας πεις ότι έχουμε διαγωνισμούς.
1: Έχουμε διαγωνισμούς και έχεις δίκιο που μου το θυμίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Δημητριάδη.
0: Ο Θεός σας έχει καλά.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Beth Hart, έτσι σας το λέμε, και σας το λέμε για να μην το χάσετε βασικά. Εντάξει, τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram του Κόσμος για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό την 1η Ιουλίου. Τετάρτη νομίζω, ναι, Τετάρτη είναι, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού που σας προτείνουμε οπωσδήποτε. Η Beth Hart με πιάνο και έναν μουσικό να τη συνοδεύει στο κύλο του Δημοτικού Θεάτρου του Λυκαβητού, αλλά μια ξεχωριστή συναυλία. Μέσα από το Instagram του Κόσμος, λοιπόν, αφήνει το ονοματεπώνυμο ή το σχόλιο σας μέχρι τη Δευτέρα. Και
0: γαλά
1: άλλη
0: μια όπερας. Γαλά όπερας, ναι. Στο Λυκαβητό και αυτή η συναυλία την Παρασκευή 3 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα, και αυτές οι διπλές προσκλήσεις μέσω του Facebook αυτή τη φορά, όχι μέσω του Instagram, μέσω του Facebook του Κόσμος, με τον Ηλία Βουδούρη τον Μαέστρο και δύο πολύ σπουδαίους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την Ψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον Δημήτρη Πλατανιά, τον Βαρύτονο. Αυτή η συναυλία λοιπόν θα γίνει την άλλη Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και βεβαίως μπαίνετε και εκεί για να αφήσετε τα μηνύματά σας κάτω από το Facebook του Κόσμος. Και ο Jeff Goldblum εδώ παίρνει, αφήνει τη σκηνή και τα κινηματογραφικά πλατό, πιάνει το πιανάκι του. Καλή τη μέρα, την Καρντό με την Brian Seltzer Big Band, και παίζει αυτό το μίστη. I'm as helpless as a kitten up a tree.

0: Λοιπόν, διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο όσο ακούγατε το βότκα.
1: Διαβάζαμε και γελάγαμε.
0: Βότκα φρέζ, μία βότκα με φράουλα λοιπόν, το τραγουδάκι αυτό που ακούσαμε. Διαβάζαμε ότι το Κατάρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph,
1: της αγγλέζικης εφημερίδας, Daily Telegraph.
0: Τι έκανε, τους έβλεπε προχθές τους Καταριανούς, ήταν πολύ κεφάτιλοι. Χάνανε 3-1 από τη Βοσνία και πανηγύριζανε, χτυπιόντουσαν.
1: Βέβαια, και εσύ θα ήσουν.
0: Και ήταν όλοι ντυμένοι πανομοιότυπα με τις ωραίες τους εκεί, με τα ωραία
1: τους. Και λες, είδες. Το Κατάρ παράδοση ποδοσφαιρική και αγάπη για την ομάδα
0: και είναι όλοι συντεταγμένα και τα λοιπά. Λοιπόν, τι έγινε, διαβάζουμε ότι σύμφωνα με την Telegraph ότι το Κατάρ πλήρωσε σε περίπου 2.000 Καταριανούς οπαδούς αλλά και φοιτητές από τη χώρα.
1: Πλήρωσε οπαδούς, δεν είναι απαραίτητα Καταριανοί.
0: Ναι, σε 2.000 όχι, sorry, ούτε είναι απαραίτητα οπαδοί.
1: Σίγουρα όχι.
0: Λοιπόν, σε 2.000 Καταριανούς και κάποιους Καταριανούς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάζονται εκεί, φοιτητές κτλ. Αλλά πιθανώς και σε κάποιους Μεξικάνους και άλλους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος οπαδοί του ποδοσφαίρου. Κάποιους από αυτούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είχαν. Κάποιοι από αυτοί
1: δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο.
0: Πατήσει ποτέ σε γήπεδο. Τους πλήρωσε τα εισιτήρια να πάνε στην Αμερική. Τα εισιτήρια που είναι πανάκριβα, πανάκριβα για τους αγώνες και τα ξενοδοχεία.
1: Και όχι μόνο, τους έδωσε μαντίλια, σημεούλες, γυαλιά ηλίου, όλα στα χρώματα του Κατάρ για να υποστηρίζουν την ομάδα. Οπότε και που χάνανε, τρώγανε τρία, χαρούμενοι θα ήταν.
0: Να σου πω κάτι όμως, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σου λέει το Κατάρ, επειδή εμείς έχουμε.
1: Πια, εντάξει, πόσο fake ποδόσφαιρο, πόσο fake mundial μάλλον θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Άμα δεχτείς ότι το Κατάρ μέχρι πριν λίγες μέρες το βομβάρδιζαν οι Ιρανοί στο αεροδρόμιο του, το χτύπησε έτσι, Ιρανοί το Κατάρ. Ναι. Έπρεπε να κάνει ο Εμμύρης του Κατάρ ένα δώρο στους ανθρώπους εκεί, τους Καταριανούς. Μακάρι να μας έκανε και εδώ πέρα ο αντίστοιχος ο Εμμύρης, ο Μητσοτάκης, να έλεγε ελάτε. Αν και βέβαια δεν έχουμε την ομάδα μέσα στο μουντιάλ, οπότε ποιο θα πηγαίνει. Να υποστηρίξουμε, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Εντάξει, αλλά εμείς έχουμε και σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί το Κατάρ δεν έχει.
1: Καμία.
0: Ναι, αλλά το Κατάρ είναι στο Μουντιάλ και η Ελλάδα που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο δεν είναι
1: το
0: στο
1: Μουντιάλ. Το βλέπει.

Αυτή φυσικά ήταν η UB40 Kings on Town, μία από τις επιτυχίες των UB40 δεκαετία του 80, διασκευή και αυτό από, από το τζαμαϊκάνικο ρεπερτόριο της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι τωρινό, φετινό, φρέσκο και original Body Flows από τους Nubian Twist, τους Άγγλους φυσικά, εδώ με την Ενιόλα στη φωνή.

0: Races buzzing.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευσή του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είπε στο Earth News η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: τους Βέλγους βεβαίως, τους Βάλια Κοντιός, και διαβάσαμε κάτι το οποίο είναι, θα σηκώσει πολύ συζήτηση, μάλλον ήδη σε ξεσηκώσει συζήτηση, θα συνεχίσει να ξεσηκώνει συζήτηση, καθώς μαζί με την Οδύσσεια του Christopher Nolan, την καινούργια ταινία που στην Ελλάδα νομίζω κάνει πρεμιέρα 16 Ιουλίου στους θερινούς κινηματογράφους πρώτης προβολής.
1: Θα με δεις απ' έξω.
0: Θα σε δω απ' έξω, πού απ' έξω?
1: Από τα σινεμά.
0: Από όλα τα σινεμά.
1: Από ένα σινεμά. Με πανό μη παραχαράσετε την ιστορία.
0: Και κάνετε μαύρη την Ελένη και τέτοια.
1: Και
0: η Ελένη ήταν υπαρκτό πρόσωπο, γνωστή, έτσι λευκή.
1: Κατάξαμε.
0: Κατάξαμε, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, λίγες μέρες λοιπόν πριν βγει η Οδύσσεια, βγήκε σε audiobook, ναι, η Οδύσσεια. Και μάλιστα σε audiobook με την φωνή του Μάικλ Κέιν. Αλλά όχι με τον Μάικλ Κέιν.
1: Του μεγάλου Βρετανού ηθοποιού.
0: Του Σερ Μάικλ Κέιν. Αλλά όχι με τον ίδιο τον Μάικλ Κέιν.
1: Αλλά όχι με τον Μάικλ Κέιν, διότι η παραγωγή, λέει, χρησιμοποίησαν με την άδεια του Μάικλ Κέιν το AI, το Artificial Intelligence, για να μιμηθούν τη φωνή του Μάικλ Κέιν.
0: Ναι, για να αναπαράξουν με έναν τρόπο. Έτσι, τώρα, με AI βεβαίως, τη φωνή του Μάικλ Κέιν σε 13 ώρες ανάγνωσης της Οδύσσειας, της κανονικής Οδύσσειας, έτσι, του ομηρικού έπους.
1: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι φωνές, λέει, διαβάζουμε 20 χαρακτήρων από τη βιβλιοθήκη της 11 Labs, ηχητικά εφέ και μουσική από τη γεννήτρια μουσική της εταιρείας. Όλα fake, έτσι.
0: Όλα
1: ψεύτικα. AI. Όλα AI, Αντωνόπουλε.
0: Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Εδώ εγώ θα είμαι λίγο υποστηρικτικός ως προς την AI. Δηλαδή, τα audiobooks που ακόμα είναι ένα μικρό κομμάτι της αγοράς, έτσι, έχουν επεκταθεί σχετικά, αλλά δεν έχουν, και δύσκολα θεωρώ ότι θα αντικαταστήσουν το βιβλίο, καθώς δεν είναι εύκολο για πολλούς να συγκεντρώνονται μόνο ηχητικά. Όμως το να δημιουργήσεις, ας πούμε, την Οδύσσεια 13 ώρες με κανονικούς ηθοποιούς είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Πολύ ακριβή.
0: Είναι πολύ ακριβή και αντίκτυπη και πολύ κουραστική. Δεν μπορούν δηλαδή ούτε ηθοποιοί ούτε επαγγελματίες εκφωνητές.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να διαβάζουν ώρες ατελείωτες βιβλία.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εδώ πέρα πάντοτε είναι που βάζει τον Κέρσορ. Αν τον Κέρσορ τον βάζει, το ότι θέλουμε όλο και περισσότερη παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, όλο και πιο γρήγορα, όλο και περισσότερο, όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο περισσότερο, ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, ναι, εκεί το AI κάνει θαύμα. Ταχύτατο, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και είναι και πάμφτινο. Το θέμα είναι, θέλεις αυτό ή θέλεις τον παλιό τρόπο παραγωγής με την υπάρχουσα παραγωγή, ενώ σε ποσότητα και με τον τρόπο που γινόταν ως τώρα, δηλαδή.
0: Στην περίπτωση των audiobooks δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι τα audiobooks μπορούν και είναι καλό να χρησιμοποιούνται AI, γιατί ακριβώς όπως λες, μπορεί να γίνει πιο προσιτό σε πολύ κόσμο που έχει προβλήματα όρασης, που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, προτιμάει το audiobook, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ δύσκολο και σχεδόν ακατόρθωτο. Νομίζω ότι εκεί μπορεί το AI να... Τώρα,
1: ναι,
0: μπορεί. Είναι ο Μάικλ Κέιν ή δεν είναι? Ο Μάικλ Κέιν έδωσε την αδειά του.
1: Ο Μάικλ Κέιν έδωσε την αδειά του, δεν έθεσε κανένα ζήτημα. Ναι. Άνθρωπος. Δεν είπε δηλαδή ότι γιατί με κλέψε. Έδωσε άδεια στην εταιρεία. Πληρώθηκε, φαντάζομαι, για την άδεια αυτή.
0: Εννοείται.
1: Δεν πήγε. Απλώς βγαίνουν τα σωματεία των παραγωγών, των ηθοποιών κτλ. Και λένε ότι αυτό
0: σιγά-σιγά. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο κίνδυνος. Ναι. Είναι ορατός ο κίνδυνος, φυσικά. Όμως δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια ρύθμιση κάποια στιγμή. Νομίζω ότι στην περίπτωση, ειδικά στην περίπτωση των audiobooks, μπορεί η AI
1: πάντως
0: να
1: για το AI, legitimate. Για το AI έχουν μιλήσει μεγάλοι, ο Elon Musk και άλλοι, και έχουν πει ότι κάποια στιγμή θα πάμε σε παγκόσμιο εισόδημα, κατώτατο εισόδημα, όταν πια το AI φτάσει να υποκαταστήσει, να υποκαταστήσει τους εργαζομένους. Θα πρέπει να πάμε εκεί, ναι, γιατί αλλιώς θα έχουμε επαναστήσεις.
0: Αυτά τα λένε οι επιχειρηματίες του AI, γιατί θέλουν να ανεβάσουν την αξία των μετοχών τους. Η πραγματικότητα
1: τώρα,
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί μιλάς σαν τον Κουτσούμπα? Γιατί μιλάς στην ηλικία σου, είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Αυτά λέει ο σύντροφος Δημήτρης.
1: Νομίζω ότι αυτά.
0: Μπράβο του.

0: Εν τω μεταξύ, μιλάγαμε χθες για τη Βενεζουέλα, για κάποιους νεκρούς και μερικούς αγνοούμενους, και σήμερα ο αριθμός των αγνοούμενων έχει περάσει 50.000 σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Υπάρχουν πολλοί νεκροί βεβαίως, αλλά το χειρότερο είναι 235 τώρα η μετρημένη. Αλλά όταν έχεις πάνω από 50.000 αγνοούμενους, φαντάζομαι ότι περιμένεις πλέον πάρα πολλούς.
1: Το ζήτημα είναι και πώς μπορεί να ανακάμψει και πότε θα μπορέσει να ανακάμψει από τις τεράστιες ζημίες που έχουν γίνει στις υποδομές.
0: Οι Αμερικάνοι πάντως διάβασα ότι σταμάτησαν την προς το παρόν, χαλαρώνουν λέει για 4 μήνες τις κυρώσεις, δηλαδή σε μια χώρα που βρίσκεται ήδη σε τραγική οικονομική κατάσταση και με αυτό που του συνέβη. Το λιγότερο που μπορεί να κάνεις είναι να χαλαρώσεις αυτές τις κυρώσεις.
2: Κόσμος. Card games and heart games. I said let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that.

Η Ρέη που έχει μπει ήδη στην λεωφόρο της δόξας και τρέχει με πάνω από 100. Εμείς εδώ όμως, όπως ξέρετε, λέμε συχνά, φέτος το 2026 συμπληρώνουμε 25 χρόνια λειτουργίας του αυτού σταθμού και για το καλοκαίρι αποφασίσαμε να κάνουμε το εξής: 25 για τα 25. 25 βιβλία για το καλοκαίρι μέσα από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, με βιβλία που επιλέξαμε ένα προς ένα. Επιλέξαμε από μια μεγάλη γκάμα εκδόσεων και λογοτεχνία φυσικά, και αλλά και δοκίμια και βιογραφίες και αστυνομικά και Έλληνες και ξένους συγγραφείς, και φυσικά εξαιρετικές μεταφράσεις και ωραίες εκδόσεις μέσα από τους εκδοτικούς οίκους Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μετέχνη, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Ψυχογιός. 25 βιβλία λοιπόν που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσα από διαγωνισμούς που θα τρέχουν στο Instagram του Κόσμος από σήμερα και μέχρι το τέλος του Ιουλίου. 5 εβδομάδες λοιπόν με 5 βιβλία κάθε εβδομάδα. Μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, βρίσκετε το σχετικό διαγωνισμό και αφήνετε από κάτω βέβαια το όνομά σας, το σχόλιο σας. Και σας ευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο 25 για 25 καλό καλοκαίρι.

Αυτή εδώ είναι η Τσάνα Μόζες με το κουαρτέτο του Ραφαέλ Λεμονιέ. Δεν θα την δούμε με αυτούς, θα την δούμε ως συντραγουδίστρια του Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, σε αυτό το αφιέρωμα στον Marvin Gaye, την Τσάνα Μόζες, την κόρη της Didi Bridgewater, που έχει πάρει μερικά καλά στοιχεία από τη μητέρα της εδώ στον τρόπο που τραγουδάει.

0: Crispy Tonight, η China Moses και ο Ράφαελ Λεμονιέ στο πιάνο. Σαββατοκύριακο λοιπόν, και εμείς εδώ στους 93,6 είμαστε ζωντανοί από το πρωί, από τις 8 μέχρι το βράδυ. Αύριο μάλιστα 12 με 2 στην εκπομπή του Μιχάλη Καμάκα θα είναι καλεσμένος ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο γνωστός αθλητικογράφος, να μιλήσουν και για το Μουντιάλ και για τις ομάδες και για τη δικά του Μουντιάλ, αυτά που έχει ζήσει, και είναι πολλά αυτά που έχει ζήσει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, αλλά και για τις μουσικές, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Σε συνδυασμό λοιπόν με το Μουντιάλ, έχουμε και πολλούς αγώνες το Σαββατοκύριακο. Κυριακή ξεκινάει και η επόμενη φάση. Όλα αυτά όμως θα τα μάθετε και από τις άλλες εκπομπές. Μέσα στα πούμε όλα τώρα. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στον ήχο. Περισσότερα για το Wimbledon, για τα άλλα αθλήματα θα σας πει ο Γιώργος Μουχταρίδης, που ακολουθεί σε λίγο και για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 10.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
3: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε

τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz απαντάει στο ερώτημα πώς μια προσωπική εμπειρία μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία. Οι αφορμές είναι πολλές, η απώλεια είναι μία από αυτές, και αυτό ακριβώς ήταν αυτό εδώ το ταξίδι που έκαναν οι δύο συνδημιουργοί, ο James Hewitt και ο Damon Albarn, πριν από 2 χρόνια περίπου, πηγαίνοντας στην Ινδία και ταξιδεύοντας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αναζητώντας τις κορυφές των βουνών και τις κορυφές τις δικές τους. Το είχε πει και η Ανούσκα Σανκάρ κάποια στιγμή, η κόρη του Ραβί Σανκάρ, που παίζει εδώ το σιτάρ με έναν εξαιρετικό τρόπο, ότι το άλμπουμ αυτό των Gorillaz, το τελευταίο άλμπουμ, είναι πραγματικά αυθεντικό, και λέει ότι τιμάει πάρα πολύ και την ινδική παράδοση και την παγκόσμια παράδοση της μουσικής. Έτσι ξεκίνησαν με αυτόν τον τρόπο και τελείωσαν με την σηκωμένη γροθιά του αριστερού χεριού του Damon Albarn εχθές οι Gorillaz, κλείνοντας με το Clint Eastwood, ένα πέρασμα που εγώ θα το έλεγα βουδιστές μαρξιστές ή τέλος πάντων βουδιστές μουλού, κάπως έτσι θα τους έλεγε κανείς, αν αναζητούσε την πολιτική τους ταυτότητα ταυτόχρονα με την προσωπική. Παντρέψανε δηλαδή την προσωπική αναζήτηση με την συλλογική, αυτό που λέμε κοινωνική αλληλεγγύη, σοσιαλισμό και λοιπά. Αναφέρθηκε αρκετές φορές στο σοσιαλισμό και στο μέλλον και στην επανάσταση με έναν τρόπο πολύ δικό του και πολύ ιδιαίτερο και πολύ εκλεκτικό και καλλιεργημένο. Ο Damon Albarn, ένα παιδί από παράδοση οικογενειακή, σοσιαλιστής, όπως το είπε και μία και δύο φορές. Καλημέρα σε όλους. Είναι 9 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα θα πάμε τις επόμενες 2 ώρες. Θα πω μερικά πράγματα ακόμα για τη χθεσινοβραδινή εμφάνιση των Gorillaz σε λίγο. Πολύς κόσμος όμως. Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος.

σκεφτόμουν χθες ακούγοντας έτσι 90 λεπτά έπαιξαν, έτσι να ξέρετε, είναι αυτό που λέμε συμβόλαιο φεστιβαλικό, για όσους αναρωτιούνται, γιατί βγαίνοντας στην έξοδο εχθές παρέα με άλλους 18-19 χιλιάδες κόσμου από την πλατεία νερού, άκουγα που λέγανε, κοιτάγαν την ώρα, πόση ώρα έπαιξαν κλπ. Είναι το κλασικό φεστιβαλικό συμβόλαιο, τα φεστιβάλ είναι 90 λεπτά. Αν ο καλλιτέχνης νιώθει αλλιώς, μπορεί να παίξει παραπάνω, όπως έκανε για παράδειγμα ο Cave την προηγούμενη μέρα που έπαιξε 2,5 ώρες, αλλά το συμβόλαιο που έχουν είναι για 1,5 ώρα. Επίσης ήταν πολύ οργανωμένο, πολύ μεθοδικό, πολύ στημένο, έκανε μια κοιλιά στη μέση για μένα, εκεί λίγο κάπου κάποια στιγμή το χάσα λίγο ρεπερτοριακά, αλλά είχε μια ενέργεια από αυτές τις σπάνιες ενέργειες που λες ότι εδώ κάτι γίνεται, είχε αυτή την bank ενέργεια που είχαν εκεί οι Class για παράδειγμα, και σκεφτόμουν ότι αν συνεχίζανε όλα αυτά τα χρόνια οι Class, πιθανότατα εδώ θα είχαν καταλήξει, δηλαδή θα ήταν αυτό το συγκρότημα το πολυπολιτισμικό, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτό το όχημα των Gorillaz, και το πολυγενεαλογικό, γιατί αυτό που έβλεπες μέσα ήταν ακριβώς αυτό. Παιδιά από 25 χρονών μέχρι ανθρώπους που τους παρακολουθήσανε πριν από 25 χρόνια, δηλαδή και σήμερα είναι στα 55 ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και στα 60, ήταν όλοι εκεί και ευχαριστήκανε μια μπάντα που ξέρει να κάνει μια γιορτή, να στήσει μια ενέργεια, να επικοινωνήσει με το κοινό και να πει αυτό που είπε και ο Ντέιμον Άλμπαν κάποια στιγμή: είσαστε ωραίοι, είμαστε ωραίοι, ας είμαστε ωραίοι μαζί. Και έτσι περίπου ξεκίνησε και η συναυλία. Αυτό που έχουν οι ροκ συναυλίες, οι ροκ κοινότητες, είναι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο αναδεικνύεται με έναν πιο ωραίο τρόπο, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας. Είναι πράγματα που τα έχει το ροκ αυτά και τα είχε πάντοτε, και είναι πράγματα που αξίζουν, και εγώ τουλάχιστον τα κρατάω μες στην καρδιά μου. 15 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλους.

Η Μαρία Παπακερίτση φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρέτης τα υπόλοιπα. Μου λέει μια φίλη κάτι, μου λέει μετά τον Nick Cave και τον... και τον David Byrne, ναι, τον Cave δυστυχώς δεν κατάφερα να κατέβω. Είχαμε την εκδήλωση εδώ προχθές το βράδυ για το Black Star. Να έφευγα για να κατέβαινα για μία ώρα και κάτι δεν το έκανα. Αλλά τον έχω δει και αρκετές φορές. Μπράβο, περιπτώσει πάντα είναι μια αξία ο Nick Cave. Μετά τον David Byrne και τον Nick Cave, λέει, ήταν σαρωτική. Δεν με πάει λίγο δεν με πήγαν λίγο παραπέρα. Τουλάχιστον αυτό μου λέει για τους Gorillaz και πιθανότατα να έχει δίκιο. Ναι, δεν σε πάνε κάπου παραπέρα. Είναι μια πολύ ωραία γιορτή, ένα πολύ ωραίο πάρτι. Για μένα το άλμπουμ τους, το The Mountain, διαχειρίζεται το θέμα της απώλειας με έναν πολύ ωραίο τρόπο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι σαν γενιές και σαν κοινωνίες, να διαχειριζόμαστε δηλαδή και να αναγνωρίζουμε την απώλεια σαν ένα κομμάτι της ίδιας μας της ζωής. Και το κάνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο, πολύ εκλεκτικό και πολύ σοφιστικό, όπως τα κάνει πάντα ο Ντέιμον Άλμπαρν. Τον αγαπάμε γι' αυτό. Και σκεφτόμουν και αυτό, ότι όταν είχε ξεκινήσει ο Ντέιμον Άλμπαρν, τότε ήταν ακόμα στους Blur και υπήρχαν οι Blur, δεν είχε αυτό που λέμε ανάγκη ενός τέτοιου σχήματος. Ήταν ένα side project, σπανίως έβγαινε και έβλεπε κανείς και το πρόσωπό του. Ξαφνικά έγινε το κεντρικό του σχήμα, και μάλιστα αυτό το οποίο στο Tottenham, προχθές στο γήπεδο της Tottenham, μάλιστα 70.000 Βρετανούς οι οποίοι τον χαρήκανε, και χθες είχε ένα 20. www.cosmosradio.gr μας ακούτε, Ερτέκο μας ακούτε, και σίγουρα τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K, Messenger του σταθμού Cosmos Radio με

0: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά δικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για δικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το δρόμο για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί αναζητώντας δροσιά. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. 2 διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Γιατί θυμόμαστε και τα πολύ καλά τα περσινά. Αυτό εδώ ήταν το Remembering Now, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Επιστροφή του Van Morrison. Ο Van Morrison που πέρασε μια δύσκολη περίοδο και ο ίδιος, ιδιαίτερα με τον COVID και με το lockdown. Αυτός και ο Eric Clapton και δύο-τρεις ακόμα πέρασανε πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Ίσως αυτή η τέτοια τους, η προτεσταντική τους κουλτούρα και ανατροφή να μην τους επιτρέπει να καταλάβουν ότι να μην τους κάνει να αποδέχονται ότι μια άλλη οντότητα, το κράτος συγκεκριμένο, μπορεί να ορίζει το πώς θα περνάς την καθημερινότητά σου. Το βγάλε σε πολλά τραγούδια αυτό, γι' αυτό και ήταν και χάλια τα τραγούδια τα περισσότερα, στην κρίνια επάνω. Αλλά νομίζω πως το Remembering Now ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή, και επιστροφή στον παλιό καλό κλασικό, εντελώς κλασικό, Van Morrison. 38 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Μετά τις 12, κάποιος βιάζεται, είναι Παρασκευή. Τα blues του Moby.

Εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας, Μαρία Παπακυρίτση επίσης. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, στον κόσμο και τους 93,6. Συζητάμε φυσικά και για το live. Μου λέει μια φίλη, δεν με πήγε παρακάτω. Αυτό λέει πάρα πολλά για το χθεσινό live. Απ' την άλλη, όσοι βρέθηκαν εκεί και ιδιαίτερα αυτή η γενιά 25-35, τα έδωσε όλα και πέρασαν υπέροχα, χόρεψαν, τραγούδι και έκαναν αυτό που υποτίθεται ότι γίνεται στις μεγάλες συναυλίες και στα μεγάλα φεστιβάλ. Η συμμετοχή και η αίσθηση της κοινότητας που είναι ό,τι πιο σημαντικό ανέδειξε τα τελευταία χρόνια το ροκ από τη δεκαετία του 60 και μετά. Συζητάμε λίγο για τον Μόμπι, γιατί προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ. Εγώ έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι έκανα αυτά τα χρόνια που μπορεί να είχε έρθει. Δεν θυμάμαι πάντως να είναι τόσο ιδιαίτερη έντονη η ζήτηση για τον Μόμπι. Τελευταία φορά που θυμάμαι τον έχω δει ήταν πριν από πολλά πολλά χρόνια, όχι στη Φρεατίδα που μου θυμίζει κάποια φίλη, αλλά στον Λυκαβητό. Εσείς πότε θυμάστε ότι έχετε δει τελευταία φορά τον Μόμπι?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος.

μας τέχνη νοημοσύνη έχει πάει περίπατο. Μένει τέχνητη νοημοσύνη να μας θυμίζει πότε εμφανίστηκε ξανά ο Μόμπι στην Ελλάδα. Οπότε 98 στη Φρεατίδα. Θα σας πω και το πρόγραμμα της ημέρας. Μου το πόσταρε ένας φίλος και έσκασε στα γέλια. 99 στον Άγιο Κοσμά, το 2005 στο Terra Vibe, το 2009 ξανά στο Terra Vibe μαζί, δηλαδή στο Rockwave. Όλα αυτά είναι Rockwave, μαζί με Placebo, και στο Eject το 2011 στην Πλατεία Νερού. Έτσι λέει το η τεχνητή νοημοσύνη και έχει δίκιο. Μου πω ήταν ένας φίλος το παλιό πρόγραμμα ή το εισιτήριο του 1998, ήταν τετραήμερο, τα θυμάστε, τα Portishead, Pulp ήταν τα ονόματα τα οποία εμφανίστηκαν εκείνη τις ημέρες, στη μέρα που ήταν 14 Ιουλίου νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά έτσι όπως βλέπω από παλιά, ημέρα Τρίτη. Λέει το εξής, Nick Cave, η πριμαντόνα πάντα είναι, πώς το λένε, πάντα είναι headliner, πάντα είναι δηλαδή στην κορυφή, παίζει τελευταίος όπως λέμε, αλλά η έκπληξη είναι ότι ο Μόμπι είναι πριν από τις τρύπες και παίζει Nick Cave, headliner, η πριμαντόνα μας, οι τρύπες και μετά πρώτος ανοίγει ο Μόμπι. Έτσι είχαν τα πράγματα, καλημέρα σε όλους, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι είχαν τότε το 98 και σήμερα είναι τελείως διαφορετικά, σχεδόν sold out είναι, έχει 18.000 εισιτήρια.

www.cosmosradio.gr. Από εκεί μας ακούτε, μας ακούτε και από τα ραδιοφωνάκια ψηφιακά και αναλογικά. Το λέω και το ξαναλέω, υπάρχουν και τα αναλογικά και πολλές φορές μας αρέσουν κιόλας, είναι λίγο, κάνουν λίγο καλύτερο tuning νομίζω. Επίσης είτε στο αυτοκίνητο είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή που είναι το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου, δηλαδή το Ερτέκο, με on demand τις εκπομπές όποτε επιθυμείτε εσείς. Και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio, με κάπα πάνω το Cosmos, και στο Viber φυσικά, όπου τα μηνύματα είναι καθημερινά πάρα πολλά. Cosmos Radio επίσης, και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ευχές. Μοιραζόμαστε ό,τι θέλετε εδώ. Ξέρετε, πολλά από αυτά τα πράγματα ακούγονται και στον αέρα, τουλάχιστον αυτά που αφορούν μουσικές πάντα. Από τα πολύ καλά τους τραγούδια, On Melancholy Hill. Σας το είπα και στην αρχή, βουδιστές, μαρξιστές, λενινιστές, αυτό ήτανε. Και κυρίως σοσιαλιστές. Αλλά η ενέργειά τους ήταν εκεί, στη μουσική, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πολιτισμική, μας αρέσουν αυτά πολύ εδώ. Και πολυγενεαλογική.

25 για τα 25 λοιπόν, αυτή είναι μια καινούρια έτσι, μια καινούρια όχι προσφορά του κόσμου 93,6, παρότι σας προσφέρουμε για το καλοκαίρι στους ακροατές μας 25 τίτλους βιβλίων για το καλοκαίρι. Κλείνουμε 25 χρόνια φέτος και το γιορτάζουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Ο κόσμος 93,6 ξέρει πώς να προσφέρει στους ακροατές του, ξέρουμε ότι διαβάζετε βιβλία. Για τα 25 χρόνια λοιπόν έχουμε επιλέξει να προσφέρουμε 25 τίτλους βιβλίων μέχρι και το τέλος Ιουλίου μέσα από τα social media σε πολύ καλούς τίτλους βιβλίων, λογοτεχνία και δοκίμια, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ αλλά και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και στην πρόσκληση αυτή και συνεισφέρουν τα βιβλία αλλά και τις ευχές τους. Η Αλεξάνδρεια, εκδοτικός Αλεξάνδρεια, η Διόπτρα, ο Ίκαρος, ο Καστανιώτης, η Keybooks, το Μετέχμιο, ο Παπαδόπουλος, Πατάκης και Ψυχογιός έδωσαν μερικούς από τους πιο διάσημους ή τέλος πάντων καλύτερους τίτλους τους των τελευταίων 8-9 μηνών και θα μπορέσετε να τους διεκδικήσετε εσείς για τα 25 χρόνια του κόσμου 93,6 μέσα από το Instagram του σταθμού. Από σήμερα μέχρι και τέλος Ιουλίου θα αλλάζουν οι τίτλοι. Κάθε εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε αλλαγή των τίτλων, θα κληρώνονται οι φίλοι ακροατές και θα παίρνουν τα αντίτυπα των βιβλίων τους. Πολύ καλά βιβλία τα περισσότερα, όλα είναι πάρα πολύ καλά βιβλία. Πολύ απλά μπείτε στο Instagram του Κόσμος 93,6 και διεκδικήστε κι εσείς το βιβλίο σας για το καλοκαίρι 25 για τα 25.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών.

0: διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άτομα έχουν πνιγεί αναζητώντας λίγη δροσιά. Στη Βρετανία μένεται μεγάλη φωτιά στο Derbyshire. Και ο καιρός, γενικά έθριος, έως 34 βαθμοί, θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τώρα πλάκα πλάκα, του χρόνου θα είναι 70 ο Nick Cave. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί και να προβλέψει. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που δεν το έπαιξε φέτος πάντως. Ένα από τα αρκετά που μείνει να παίξω και είναι λογικό. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 38 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουκταρίδης, η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Η μέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26. Ένα τριήμερο μπροστά για μένα και λίγο ξεκούρασης μετά από μια εβδομάδα που ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη με τους Einsturzende. Συνεχίστηκε με τη Μίδια, με David Byrne, με Ζαν Μισελ Ζάρ, αλλά και με Gorillaz χθες. Ήταν μια απαιτητική εβδομάδα, ίσως και με το αφιέρωμα εδώ στο Black Star του David Bowie. Οπότε είναι μια εβδομάδα, ένα τριήμερο που το περιμένεις πώς και πώς. Ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας το εύχομαι. Και σιγά σιγά, επειδή μπαίνει και Ιούλιος, πότε πέρασε και ο Ιούνιος. Όπως έλεγε και ο Τζον Λένον, όλα είναι στο μυαλό.

Μια φίλη μου το χώρισε σε τρεις συλλαβές. Ein Sturgente. Έτσι είναι. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, λέει, εγώ σίγουρα. Καλημέρα σε όλους. Ein Sturgente Neubauten. Την παρασμένη Πέμπτη ήταν στο Ηρώδιο. Μετά ήταν η Μίδια. Μετά ήταν ο David Byrne. Συγκλονιστικός ο David Byrne. Νομίζω δύσκολα θα ξεχαστεί. Όπως από ό,τι καταλαβαίνω σε όσους πήγατε στο Nick Cave, και αυτός ήταν συγκλονιστικός. Χαίρομαι που σας άρεσε και αυτό εδώ που ακούσαμε μόλις τώρα από το Henry's Dream.

Αυτό εδώ είναι ελληνικό, ελληνική παραγωγή, πρόσφατη, Hume Machine, μία αλγοριθμική αγάπη, an algorithmic love, εδώ, από τον κόσμο και τους 93,6, ένα πολύ καινούργιο αγαπημένο μας τραγούδι, με έναν γλωσσοδέτη τίτλο, όπως ήταν και το προηγούμενο συγκρότημα, όπως μου λέτε κι εσείς, και μου κουνάτε το δάχτυλο και έχετε δίκιο απόλυτο.

Μια εβδομάδα που έφτασε στο τέλος της σχετικά και νιώθουμε όλοι ότι έχει βγει μια κούραση, μου το λέτε και εσείς, το μοιράζομαι μαζί σας όπως μοιραζόμαστε και τόσα άλλα. Λοιπόν, αυτό το μελτέμι είναι αυτή η ευλογία που έχουμε, αλλά και η κατάρα ταυτόχρονα. Έχω να μπω στη θάλασσα από την περασμένη Κυριακή. Για όσους ζούμε στη Βόρεια Ανατολική Αττική και παραθαλασσίως, ξέρετε ότι τα κύματα δεν παλεύονται, είναι έξι μποφόρ σταθερά, φυσάει, είναι επικίνδυνο, όπως λένε πάρα πολλές φορές. Διάβαζα εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι, μία έρευνα που έλεγε ότι το 95% των πυρκαγιών μέχρι τώρα έχουν ξεκινήσει από αμέλεια και απροσεξία ανθρώπινη, δεν είναι δηλαδή ούτε από ατυχήματα, ούτε από τις κολόνες του ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι κυρίως από δικιά μας αμέλεια. Μεγάλη προσοχή για να μπορούμε αυτό εδώ το μελτέμι που φυσάει και που κρατάει τις θερμοκρασίες σε ανεκτό επίπεδο, 33-34 βαθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ δηλαδή να συνεχίσει και να είναι ευλογία, ιδιαίτερα τα βράδια. Δροσίζεται η πόλη, δροσιζόμαστε όλοι εμείς που ζούμε παραθαλασσίως, είπαμε, δεν κάνουμε μπάνια αυτή την περίοδο, αλλά γινόμαστε θυσία για σας. Τι να πω άλλο.

Από τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Θα τα πούμε εδώ λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Σας θυμίζω το διαγωνισμό 25 για τα 25. Και κάποια στιγμή στον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο δηλαδή, έχουμε ακούμε μαζί σας και σας καλούμε εδώ να έρθετε στο στούντιο το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jules Holland και Olivia Dean εδώ αναζωογονούν το κλασικό της Motown You Can't Hurry Love με αυτή την εκρηκτική soul pop ενέργεια και μάλιστα ηχογραφημένο ζωντανά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 4 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ένα βρετανικό group των 60's για τη συνέχεια, οι Shapes and Sizes, εδώ στο ψυχεδελικό pop κομμάτι Rain on My Face, ένα από τα πολλά κρυμμένα διαμάντια της 60's ανθολογίας. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κόσμος.

Αλέξανδρο και Αθώο. Rain on my face, shapes and sizes. Και μεσημεράκι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Μαυρισμένη Μαρία Παπακυρίτση σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και φάτος Nick Waterhouse στον αέρα μας. I feel an urge coming on. Καλησπέρα σε όλους.

σπουδαίος αναβιωτής των Rhythm and Blues, Nick Waterhouse, χωρίς να αντιγράφει, χωρίς να γίνεται βαρετός. Εδώ από το 2019, I feel an urge coming on. Ζεστούλα έχει ανεβάσει σήμερα, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Έχει όμως το αεράκι που μας δροσίζει, αλλά και που μας φοβίζει λιγάκι. Ζήλεψα λιγάκι εντωμεταξύ όταν άκουγα τις περιγραφές για το χθεσινό live των Gorillaz στο Release Athens. Γράψτε μου κι εσείς στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio με κάπα και δύο λέξεις. Αν βρεθήκατε εκεί, πώς περάσατε, πώς σας φάνηκε, πώς ήταν η βραδιά. Εδώ πολυοργανίστα Sean Lee σε μια απολαυστική cool jazz εκτέλεση του εμβληματικού hit των Outkast. Hey, yeah!

πρώην συνεργάτης των Bad Seeds και των Magazine εδώ στο κομμάτι Broken Moments από το ομώνυμο EP του Barry Adamson και το 2021. Και ένα από τα κορυφαία τραγούδια της post-punk σκηνής της Αυστραλίας από το 1986 ακούμε Died Pretty και Everybody Moves.

0: από τα πολύ αγαπημένα του 2025, αυτό που προηγήθηκε elegantly, Wasted, Hermanos Gutierrez και Leon Bridges, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο στην Ισπανία με τον De Pedro. Παλιότερο αγαπημένο αυτό από το 2016, Hay Algo Ahí και Κόσμος 93,6.
1: Hay alguien ahí. Tienes algo que me pueda servir.

0: χθες το βράδυ. Μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ. Εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

Magnetic Fields, ουσιαστικά το προσωπικό project του Stephen Merritt, ενός από τους πιο ευφυείς και ιδιόρυθμους τραγουδοποιούς της indie pop σκηνής. Εδώ από το album 69 Love Songs του 99 ακούσαμε το pop διαμάντι με τίτλο All My Little Words, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τώρα τον ήχο, Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Νέα δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε πρόσφατα η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδοποιός, η Αλκιόνη, το album Small Philosophies Part 2, το οποίο ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά εδώ από το Κόσμος. Πάμε να ακούσουμε το Favorite Things.

Broken Bells, το σχήμα που ένωσε το 2010 τον παραγωγό Danger Mouse με τον frontman των Sins, τον James Mercer, ακούσαμε το κομμάτι The High Road από το debut album τους με τίτλο το όνομά τους για τον Κώστα, αυτό φίλο της εκπομπής του Κόσμος, εθελοντή πυροσβέστη, εθελοντή πολιτικής προστασίας, να τα λέμε και αυτά. Και ένα κομμάτι που θα ταξιδέψει μαζί μας όπου και αν πάμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, το νέο άλμπουμ του TYO με τίτλο Outsider, I've Got to Travel Alone. Καλησπέρα και πάλι.

Και άλλη μια ωραία μπαλάντα, γιατί συνέχεια αποσυνδυάζει τη βραζιλιάνικη ευαισθησία της Βανέσα Νταμάτα με τη ζεστή soul φωνή του Αμερικανού Ben Harper. Ο καθένας τραγουδά στη γλώσσα του σε ένα ντουέτο για το χωρισμό και την ευχή για καλή τύχη. Good luck, Βανέσα Νταμάτα, Ben Harper από το 2007.

Η Sandy Rogers, η Αμερικανίδα country folk τραγουδοποιός. Εδώ στο κομμάτι Go Rosa, μέσα από το soundtrack της ταινίας Fool for Love του 1985, σε σκηνοθεσία του Robert Altman.

σας προτείνω να μπείτε στο Instagram του Κόσμος, γιατί εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις τόσο για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό, εμφανίζεται Τετάρτη 1η Ιουλίου, όσο και για το live του Jose James επίσης στο Λυκαβητό, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουμε μιλήσει και για τα δύο live πολύ και ήρθε η ώρα για τις προσκλήσεις. Βρείτε το σχετικό post, κάντε ένα like, αφήστε και έτσι και το σχόλιο σας, πάντα μας αρέσει και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ με τον Mark Knopfler, με Latin ρυθμό, έτσι ξεφεύγει από το παραδοσιακό blues rock ύφος του. Από το 2004 και το άλμπουμ Shangri-La ακούμε Postcards from Paraguay.

στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λουκία Σούπουλη.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Hey Joe, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε δεκάδες στυλ από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Γράφτηκε από τον Billy Roberts το 1962, έγινε γνωστό λίγα χρόνια αργότερα από τους Leaves, αλλά αυτή η soulful εκτέλεση του Tim Rose από το 1966 ήταν που έδωσε την έμπνευση στον Jimi Hendrix να βασιστεί σε αυτό το κομμάτι ως το πρώτο του single που ηχογράφησε με τους Experience, εκτοξεύοντάς το σε αιώνιο rock standard. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, 5 λεπτά μετά τις 3, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Κι άλλη εδώ εκτέλεση και άλλη διασκευή μάλλον, Ain't No Love in the Heart of the City από τους Black Pumas. Καλησπέρα και πάλι.

Fire. Άγιο και Ιουσούφα μαζί τραγούδησαν για τα παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα βρίσκονται σε πόλεμες ζώνες ή ακόμα χειρότερα κρατούν όπλα στα χέρια. Όμως έτσι να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, 25 για τα 25, 25 χρόνια δηλαδή παρουσίας του κόσμου στον αέρα, και είναι μια καλή αφορμή να πούμε ένα ευχαριστώ με βιβλία. Για τα 25 του χρόνια λοιπόν ο σταθμός επέλεξε και προσφέρει σε εσάς τους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι, και φυσικά όχι μόνο για το καλοκαίρι, 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προτείνουμε. Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος υπηρετεί από την πρώτη του ημέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 λοιπόν βιβλία θα διατεθούν σε εσάς μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού. Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε και από εκεί θα κατευθυνθείτε. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση και συνεισέφεραν με τα βιβλία αλλά και με τις ευχές τους. Στις εκδόσεις λοιπόν Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μετέχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης και εκδόσεις Ψυχογιός.

Ήταν η Μποκό, μια οικογενειακή μπάντα από τη Λουιζιάννα που συνέδεσε το όνομά της με τον παλμό του Μάρντι Γκρά, του διάσημου καρναβαλιού της Νέας Ορλεάνης. Τους ακούσαμε στο από το άλμπουμ Smile for a While και το 1974 στο κομμάτι Running the Mardi Gras, που σήμερα το αυθεντικό βινήλιο θεωρείται σπάνιο και συλλεκτικό. Η ψυχή της Νέας Ορλεάνης υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι, στο νέο τραγούδι του Gitkin. Ένας εξαιρετικά ταλαντούχος, πολυοργανίστας, κιθαρίστας, παραγωγός. Σε ένα κομμάτι που παραπέμπει απευθείας στον ψυχεδελικό voodoo blues ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό Dr. John Knight, Tripper Gitkin.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέος, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυλούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Σήμερα από τις 7 απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Σήμερα από τις 7

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

τον Τζον Κινώνες ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ένας καλλιτέχνης που άλλοτε ηχογραφεί με το συγκρότημά του του Sincere εδώ από το πολύ πρόσφατο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο In a Soul Steady Situation. Ένα άλμπουμ που αναδεικνύει τις ρέγγι επιρροές του καλλιτέχνη και όχι μόνο. Έχει και R&B και soul τραγούδια χωρίς να θυμίζει απλή μίμηση του παρελθόντος.

Όντως, απόλυτο highlight αυτής της κυκλοφορίας ήταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Don't Let Go, και μία έτσι μπαλάντα rocksteady από το 1970, όμως έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο When the Lights Are Low. Από μία χαρακτηριστική φωνή της χρυσής εποχής της Τζαμάικα, η Τζόγια Λάντις. Καλησπέρα σε όλους.

fighting for is here.

Ιταλός παραγωγός Wax Taylor και η φωνή της Doris Day από το κλασικό «Και σερά σερά», αλλά και αποσπάσματα διαλόγων από την ταινία του Alfred Hitchcock «The Man Who Knew Too Much», το προηγούμενο που έφυγε από τον αέρα μας. Και παραμένουμε στη Γαλλία με την Corinne.

Από την Ουρουγουάη, το ντουέτο των Caro El Club με τη μουσική τους να συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις με σύγχρονες επιρροές. Τεντέχο Ατράς ονομάζονταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 έως τώρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές εδώ του κόσμου ήταν η Λουκία Σούπουλη. Καλό Σαββατοκυριακό να σας ευχηθώ. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου, μείνετε εδώ στους 93,6 και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Θα κλείσουμε με έναν Καναδό καλλιτέχνη, έχει καταγωγή από το Κονγκό όμως, ο Φρέντι Μασάμπα, εδώ από τη συνεργασία του με την κοινιά της Αματώνη Drummer Queen, αυτήν την hip hop εξαιρετική μουσικό. Και το κομμάτι Κέμπο. Από τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου που λέει καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Λίσα Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τέλους έφτασε η Παρασκευή, οπότε Under Pressure, τέλος. Επτά λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Εδώ ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο.

στη Springfield και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και είμαστε εδώ, είμαστε στο κόσμος και λέω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έβλεπα για το AI, αν μπορεί να προβλέψει λέει το αποτέλεσμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και σε αυτό το άρθρο έλεγε πως η Στέφανη Χόενμπεργκ, ανώτερη μηχανικός λογισμικού και λάτρης του Μουντιάλ, θέλοντας να διερευνήσει κατά πόσο μια τόσο απρόβλεπτη συνθήκη όσο το ποδόσφαιρο μπορεί να τίθασευτεί από την τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης για την προσομοίωση και την πρόβλεψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με απλά λόγια εξηγεί για όποιον έχει μια μικρή ιδέα ότι η διαδικασία είναι η εξής: παίρνεις τα κατέργαστα δεδομένα, γίνονται καθαρισμένα σύνολα δεδομένων, ακολουθεί μια μηχανική χαρακτηριστικών σε επίπεδο ομάδας, εκπαίδευση μοντέλου, πρόβλεψη αγώνα, πλήρης προσομοίωση τουρνουά και έτσι έχεις το αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια λοιπόν δοκίμασε πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης για να συγκρίνει την απόδοση, την ερμηνευσιμότητα και την δυναμική τους. Εκείνο που της έκανε εντύπωση ήταν ότι το καθένα από αυτά ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προέβλεψε διαφορετικό νικητή και κατέληξε μπαίνοντας σε μια διαδικασία νέων μετρήσεων που δείχνουν πώς και πού ένα μοντέλο μπορεί να κάνει λάθη και οι μετρήσεις αυτές ανέδειξαν ένα συγκεκριμένο μοντέλο στο πιο αξιόπιστο, το οποίο προέβλεψε πως πρωταθλήτρια σε αυτό το Μουντιάλ και σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι η Αργεντινή. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ένας άλλος ερευνητής, ο Βίκτορ Άνταμς, ο οποίος χρησιμοποίησε μια άλλη προσομοίωση και εκεί βρήκε ότι η πιθανή νικητές θα είναι είτε η Γαλλία, είτε η Ισπανία, είτε η Αργεντινή, πιθανά και η Αγγλία. Και σε αυτό το συμπέρασμα βρέθηκε και ο Σάντερ Λαμ, ο οποίος με βάση τη δική του μελέτη και το δικό του μοντέλο και τη μέθοδο που ακολούθησε, κατέληξε έπειτα από 20.000 προσομοιώσεις ότι ο τελικός θα λήξει Ισπανία-Αργεντινή 1-1, με την Αργεντινή να επικρατεί στα πέναλτι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό νομίζω. Γιατί το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση με το πιο απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

CW Stonkin, The Love Me or Die, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε κατευθείαν για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι τα μάτια στραμμένα στη Βενεζουέλα φυσικά και σήμερα, και είναι αυτές οι εικόνες που νιώθεις ένα κόμπο στο λαιμό, μια γροθιά στο στομάχι. Πάμε, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδα σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

0: Αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.

διαφορετικό sexual healing για να φτάσουμε, για να μπούμε μάλλον στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και να φτάσουμε στις 5 παρά 20 περίπου εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και από την τηλεόραση όπως μας γράφετε, οπότε καλησπέρα σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα εδώ. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Your Soul. Και έβλεπα τώρα ένα άρθρο για τον πιο συχνό λόγο που τσακώνονται, λέει, τα ζευγάρια. Υπάρχουν βέβαια πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις τα ζευγάρια που συμβιώνουν, όμως ένας είναι ο λόγος για τον οποίο τσακώνονται όλο και πιο συχνά, και είναι οι δουλειές του σπιτιού που εκτιμήσεις θέλουν να παίρνουν από τη ζωή μας κοντά στις 690 ώρες, λέει, το χρόνο, μία ώρα και 1,8 ώρες περίπου την ημέρα, αν κάνει κανείς τη διαίρεση. Σε πρόσφατη μελέτη, λοιπόν, το 80% των ατόμων που ζούσαν με σύντροφο ομολόγησαν πως έχουν σχετικές διαφωνίες. Μάλιστα. Λογικό ακούγεται.

ποσοστό, λέει, μεγαλύτερο του 50% ανέφερε πως το πρόβλημα που απασχολεί τα ζευγάρια είναι το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές, κλασικό. Επίσης ακολουθεί το πώς πρέπει να γίνονται και το ποιος θα έπρεπε να τις κάνει. Εγώ θα λέγω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος για να τσακωθείς. Και σας έχω και καλύτερο. Σε αυτή την έρευνα το 61% δήλωσε ότι καθαρίζει ξανά το σπίτι αφού ολοκληρώσει την προσπάθεια το ετερονήμιση. Τέλειο, δεν υπάρχει.

Curtis Harding και το Next Time από το 2015 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για μια μικρή ανάσα στο ακριβώς της ώρας και επιστροφή για στις μουσικές μας για τη δεύτερη μας ώρα σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6. Ελία Ελίζαμπεθ για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas, Ain't Love in the Heart of the City. Και έτσι γυρίσαμε και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε και στο rteco.gr μας ακούτε επίσης. Εκεί μας βρίσκεται και live αλλά και on demand. Και κάνουμε παρέα λοιπόν για ακόμα μία ώρα με τις μουσικές μας. Το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο, είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στον ήχο, απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Πολύ ζεστό και πολύ καλοκαιρινό απόγευμα Παρασκευής.

Excel las flores.

κράτσω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και λέω είναι απόγευμα Παρασκευής, ας ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί ήθελα να τσεκάρω, η αλήθεια είναι, αν είστε εδώ ή αν φεύγετε. Και όντως πολλοί από εσάς φεύγετε. Βλέπω κόκκινο το δρόμο μετά το Χαϊδάρι στην έξοδο από την Αθήνα. Βλέπω επίσης κατά κόκκινο το ποτάμι, πολλή κίνηση στην Κηφισίας και την Μεσογείο και στην Αττική Οδό, αλλά και στην παραλία και στο λιμάνι του Πειραιά οι δρόμοι έχουν αρκετή κίνηση και στην, όχι, στην Βουλιαγμένη είναι καλύτερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αυτά σε σχέση με την κίνηση και με το τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Υπομονή αν οδηγείτε, υπομονή αν φεύγετε επίσης.

Disease και Teodora έχουμε ξαναπεί για την πολύ ενδιαφέρουσα γαλλική pop eclectic σκηνή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα. Θέλω όμως να στείλουμε μια τελευταία καλησπέρα σε εσάς που είστε τώρα στο καράβι για την Τζιά και πηγαίνετε για τις διακοπές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακίστε ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο σας. Βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρους, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται

0: The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και masterclasses προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Team Deluxe Orchestra και το Lavis και λίγο πριν Teddy Swims και το Lose Control και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απόγευμα της Παρασκευής εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Jungle, ένα από τα καινούργια του 2026.

Η Αναλή και το Housebroken είναι ένα από τα ονόματα που συζητιούνται πολύ στην διεθνή μουσική σκηνή αυτή την εποχή. Από ό,τι φαίνεται έχει έρθει για να μείνει και έχει κερδίσει και πολλές καρδιές. Και είμαστε λίγο πριν το τέλος. Και όσοι ήθελα να σας πω, δεν έχω μυστήριο για Pet Shop Boys. Μπορούμε να πάμε θερινό σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει πολύ ωραίες νέες ταινίες που βγήκαν χθες, αλλά έχει και την Καρσονιέρα από το 1960. Ο Bud Baxter, υπάλληλος σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, καλοπιάνει τους ανωτέρους του, δανείζοντάς τους το διαμέρισμά του για τις διακριτικές στιγμές τους. Για να θυμηθούμε λίγο το story. Τα πράγματα όμως θα περιπλακούν όταν συναντήσει τη Φραν, την ερωμένη του μεγάλου αφεντικού, την οποία και ερωτεύεται. Γλυκόπικρη κοινωνική σάτυρα και απολαυστική κομεντή, ερωτική κομεντή γραμμένη με εφιέστατη κομψότητα και σκηνοθετημένη με υποδειγματική διακριτικότητα, 10 υποψηφιότητες και 5 Όσκαρ, 3 καλύτερες ταινίες σκηνοθεσίας σεναρίου για τον Billy Wilder, για αυτή την σπουδαία ταινία, σημαντική ταινία από τα 60's, The Apartment.

Promise me λοιπόν, καλλιούτσις, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο δίωρο φυσικά και έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για μέχρι τις 8, εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος για τις 2 που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και σας αφορούν. Και εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 4. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Λίσα Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σου έστειλε, φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα άρχεσαι. Και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café.

Καφέ Γκέινσμπουργκ. Παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Με αεράκι, φοβερό αεράκι, με βοριάδες που φέρνουν λίγη δροσιά στον καύσωνα που περιμένει. Στον καύσωνα που έχει όχι απλά ταλαιπωρήσει πόσες χώρες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Και δροσερό από ό,τι διαβάζω, με τα αεράκια του και τους βοριάδες. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό.

Μακάνοφ, Κόσμος 93,6 και φυσικά ακούς διαδικτυακά, βρίσκεις τους τρόπους για να ακούς όπως σε βολεύει εσένα με τον καλύτερο τρόπο, εκτός αέρα, ζωντανά, μέσα από το rteco.gr, διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 210-6064-29 το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο. Ρικάρντο Μποντσάντο, στην Ιταλία πάμε με τον Κλανδεστίνο. rteco.gr, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media.

στην Ιταλία στο 2026 με Ρικάρντο Μπονσάντο, με τόσο κόσμο να πηγαίνει στο Αμάλφι ήδη έτσι από τον Μάιο. Εικόνες φοβερές δηλαδή, και οι κάτοικοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε κάπου δηλαδή στο Ποζιτάνο, πνίγεται από κόσμο. Και αυτό θα γίνει και όλο το καλοκαίρι. Μένουμε στην Ιταλία κι εμείς, μουσικά όμως, στο Πορτοφίνο με τη Δαλιδά.

0: my love.
1: Πορτοφίνο από τη Δαλιδά, Τίγκα το Αμάλφι και το Ποζιτάνο, η Βενετία και αν έχει κόσμο. 25 με 30 εκατομμύρια επισκέπτες είναι τα επίσημα στοιχεία από τις Ιταλικές Αρχές. Κανάρια. Κανάρια στην Unlimited έγινε και διαδήλωση, έτσι. Είναι. Έγινε χαμός. Η Σαντορίνη επίσης, Μύκονος και Σαντορίνη, εντάξει, χρόνια τώρα, Μύκονος και Σαντορίνη, ολόκληρο σύνθημα.

η Γκάμπη Μορένο και η Όρκεστρα Φάιλντε με νέα παιδιά που είναι σε αυτή την ορχήστρα και στο 2026 εκεί μένουμε για να ακούσουμε ένα ντουέτο δύο άλλα κορίτσια, Αλίσια Κάρα και Νόρα Τζόουνς στο I'm in Trouble.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες. Ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: ticketservices.gr. Πληροφορίες 210 9735 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας.

In the General Sticks και ο Marfa Rock Deck Bilek. 7 παρα 25 στον κόσμο σε συντονισμένες στους 93,6.

Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου. Από την Ελλάδα στο Μέξικο. Ελλάδα και ο Μάρφα Ρόγκτεκ Μπελέκ βέβαια. Σότο Μαγιόρ, Πορβενίρ. Κόσμος 93,6. Αρτέκο.gr. Σε ένα application με ένα κλικ. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Έχει ενδιαφέρον μια ερώτηση που έκαναν στο Claude. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τον κόσμο προς το χειρότερο, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η απάντηση του Κλοντ λοιπόν ήταν ότι η κατάρρευση του μη δομημένου χρόνου και συγκεκριμένα αυτό που έχουν κάνει σταδιακά τα smartphones και οι αλγοριθμικές ροές, τα feeds, την πλήξη. Στο μεγαλύτερο μέρος δηλαδή της ανθρώπινης ιστορίας, η πλήξη δεν ήταν ένα πρόβλημα που σε επίλυσε.

Ήταν μια γνωστική κατάσταση που ανάγκαζε τον εγκέφαλο να μπει σε μια λειτουργία που τώρα ονομάζουμε δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, Default Mode Network. Ένα είδος νοητικής επεξεργασίας στο παρασκήνιο που εδραιώνει αναμνήσεις, αναπτύσσεις ενσυναίσθηση, φανταζόμενος τις ζωές των άλλων ανθρώπων, παράγεις δημιουργικές ιδέες και χτίζεις μια συγκρατημένη αίσθηση του εαυτού σου. Όταν κοιτούσες έξω από το παράθυρο, δηλαδή περίμενες το λεωφορείο ή καθόσουν ήσυχα μετά το δείπνο, ο εγκέφαλός σου έκανε μερικές από τις πιο σημαντικές εργασίες του. Η πλήξη ήταν μια πολύ πραγματική έννοια, η μηχανή της εσωτερικής ζωής. Πόσοι ψυχολόγοι λένε ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε να βαριούνται, γιατί έτσι γεννιέται η δημιουργικότητα, έτσι σκαρφίζονται πράγματα οι άνθρωποι. Και αν θυμάστε και τα παλιά χρόνια, πόσα παιδιά έφτιαχναν πράγματα, πόσοι κιθαρίστες έχουν πει ότι έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, και ο Jack White το έχει κάνει αυτό, και ο Mark Knopfler έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, ότι τα παιδιά μέσα στην πλήξη, αυτό που λέμε τη βαρεμάρα ας πούμε, έφτιαχναν δημιουργικές ιδέες, γιατί αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Αυτή η κατάρρευση λοιπόν του μη δομημένου χρόνου και η εξάλληψη της πλήξης έχουν οδηγεί σε μια σειρά από βαθιές, κυρίως αρνητικές αλλαγές στην ψυχολογία της καθημερινότητας. Έτσι, όταν ο εγκέφαλος βαριέται, αναγκάζεται να εφεύρει τρόπους να διασκεδάσει. Η διαδικασία γεννάει τις πιο πρωτότυπες ιδέες, λύσεις σε προβλήματα, πολύ βασικό, και καλλιτεχνική έμπνευση. Αντικαθιστώντας λοιπόν την πλήξη με το ατελείωτο σκρολάρισμα, καταναλώνουμε παθητικά ιδέες των άλλων, αντί να παράγουμε τις δικές μας. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η τοποθέτηση του Κλοντ και αληθινή, θα έλεγε κανείς. Σίγουρα.

Λίγα λόγια, έχουμε ανταλλάξει την εσωτερική μας γαλήνη, το πνευματικό βάθος, με μια εθιστική συνεχόμενη δόση στιγμιάς δοπαμίνης. Η πλήξη δεν ήταν εχθρός, ήταν το φίλτρο που καθάριζε το μυαλό μας. Οι στιγμές αυτές που κανείς έμενε στη σιωπή, μπορούσε να αντιληφθεί τα πράγματα καλύτερα και τον εαυτό του, να κάνει ενδοσκόπηση. Χωρίς αυτό ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μόνιμη υπερδιέργεση, κάτι που τροφοδοτεί το άγχος και την εξάντληση, τον burnout, αδυναμία συγκέντρωσης, brain fog, και μπαίνει και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο των social media. Ο χρόνος περνάμε μόνοι μας, οι σκέψεις χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς είναι απαραίτητος για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι νιώθουμε, τι θέλουμε. Χωρίς αυτόν τον χρόνο, η αίσθηση του εαυτού μας γίνεται πιο ρηχή και επηρεάζεται υπερβολικά από τις τάσεις των social media.

αυτό για το ότι καταναλώνουμε παθητικά τις ιδέες των άλλων. Κάτι παρόμοιο έλεγε και ο Κρισναμούρτη, που δεν πίστευε στην αιμονή των βιβλίων, ότι πρέπει κανείς να διαβάζει τόσα βιβλία. Όλη αυτή η ιστερία, ας πούμε, η αιμονή με τα βιβλία. Γιατί έλεγε ο Κρισναμούρτη ότι ουσιαστικά αυτό που είπε και το Κλοντ, ότι καταναλώνουμε τις ιδέες των άλλων χωρίς κανείς να σταθεί και να σκεφτεί, να έχει τη δική του φώτιση, τη δική του γνώμη, τη δική του αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του. Διαβάζουμε το τι ένιωσαν, έζησαν άλλοι άνθρωποι, αν κανείς βρίσκεται σε μια αιμονή να διαβάζει. Και αυτό το αποδεικνύει, όπως έλεγε ο Κρισναμούρτη, και δεν είχε άδικο σε αυτό, ότι οι συγγραφείς είναι πιο γνωστοί από ό,τι αυτά που είπαν. Δηλαδή, ο κόσμος θυμάται τον Νίτσε, ας πούμε. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Νίτσε και τι είναι ο Νίτσε και τι συμβολίζει στην κοινωνία ο Νίτσε, αλλά λίγοι αυτά που στα αλήθεια έχει πει ο Νίτσε ή οποιοδήποτε. Και αυτό έλεγε ο Κρισναμούρτη, ότι δείχνει την κατεύθυνση που έχει ο άνθρωπος όταν διαβάζει πολύ. Γίνεται και αυτό με τον τρόπο του, με τον χρόνο του και με το όριό του, όπως όλα.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Hey, Fastball. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Είναι Παρασκευή. Είναι 26 Ιουνίου με ανέμους, με βοριάδες μεγάλους που υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά το Σαββατοκύριακο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί θα έχουμε έντονους ανέμους. Κόσμος με μουσικές στα ραδιοφωνά σας, ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές για σένα σε application στο κινητό σου, όπως σε βολεύει να ακούς. Είμαστε παρέα όσο μακριά τόσο κοντά, με το ίδιο soundtrack, εικόνες λίγο διαφορετικές. The Door, Tiago και Teddy Swims. Yeah.

The Door με Τσιάγκο που έχει πάρα πολύ ταλέντο. Τον διάλεξε και ο Teddy Swim στο open mic, στο open chorus που είχε γίνει, που είχε κάνει. Και προσκάλεσε πολλά ταλέντα, πολλούς καλλιτέχνες να τραγουδήσουν το ρεφρέν. Κάποιοι και το κουπλέ, διάλεξε μερικούς καλλιτέχνες, σου έβαλε και στο YouTube, στο Instagram μάλλον. Πάρα πολύ ωραίες φωνές, μιλάμε για φοβερά ταλέντα αυτά που διάλεξε ο Teddy Swims. Τώρα το έχουμε πει ότι οι σειρές σώζουν ζωές, έτσι. Η Amy Adams, ηθοποιός, θα την έχετε δει σε διάφορες ταινίες, έσωσε έναν τύπο, το διαβάζω εδώ στη Lifeo, που τον είχε μαχαιρώσει κάποιος στο δρόμο στο λαιμό και με την οικογένειά της έβγαινε από ένα εστιατόριο και κατευθείαν τον βοήθησαν να ζήσει, γιατί από την μικρή σύντομη εμπειρία της στο ρόλο της νοσοκόμας Alice Doherty στη σειρά Dr. Vegas, θυμόταν, είδε κάποια πράγματα εκεί και τα έκανε στα αλήθεια, αλλά χρειάζεται να έχεις και αυτό κάτι μέσα σου που θα δεις έναν άνθρωπο να κινδυνεύει για να τον βοηθήσεις, έτσι. Και το βοήθησαν τον άνθρωπο που με δάκρυα στα μάτια την βρήκε ένα χρόνο μετά, την ευχαρίστησε. Φοβερή ιστορία. Άλλο ένα κορίτσι δεν είχε δει από το Walking Dead πως σκοτώνουν τα ζόμπι και έσωσε τον εαυτό της από μια επίθεση. Εντάξει, αυτό δεν είναι, τον τράδεις at home είναι λίγο. Αλλά άμα παρατηρείς πράγματα και από τις σειρές και μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου ή να βοηθήσεις κάποιον άλλον, καλό είναι. Οπότε προσέχουμε τα διάφορα που βλέπουμε. Γαβρίλες, ένας έχει βοηθήσει κάτι σε σειρά?

Rolling Stones on Fire με το καινούριο τους album. Με το καινούριο τους album In the Stars, Rolling Stones. Έρχεται και μια έκπληξη για Rolling Stones. Θα συζητήσουμε αυτά. Τι θα γίνει εδώ στην ΕΡΤ με τους Rolling Stones. Και βιβλία θα δοθούν σε όλους εσάς για τα 25 χρόνια κόσμος. Το γιορτάζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο βέβαια. Προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τις διακοπές σας, διαλεγμένα ένα και ένα. Τα βιβλία αυτά θα τα δούμε αυτό στη συνέχεια πώς θα γίνει. Το Σαββατοκύριακο έρχεται με υψηλές θερμοκρασίες. Ενισχυμένοι βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρ, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Προσοχή.

There she goes, Curtis Harding. Ο Dan Boettner, ο ερευνητής και δημοσιογράφος του National Geographic, που έκανε διάσημο τον όρο μπλε ζώνες, τις πέντε περιοχές του πλανήτη που οι άνθρωποι ζουν σταθερά πάνω από 100 χρόνια, ανάμεσα τους και η Ικαρία, δίνει τεράστια βάση στην Κυπουρική, όχι στα γυμναστήρια. Δεν είναι οι άνθρωποι που σκόνουν βάρη και πάνε μαραθώνιους που ζουν περισσότερο, όχι, είναι οι άνθρωποι που είναι στη φύση, που ασχολούνται με την Κυπουρική. Δεν είναι απλώς ένα χόμπι Κυπουρική, ίσως η ιδανικότερη άσκηση μακροζωίας, ξεπερνώντας και το γυμναστήριο και όλα. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι υπάρχει φυσική κίνηση, οι άνθρωποι στις μπλε ζώνες αναγκάζονται, είναι μέσα στην ένταση, στο σκέψιμο, στο σκάψιμο, κουβάλιμα, στο τέντομα, μες στη φύση, στον καθαρό αέρα. Η συνδρομή σε ένα γυμναστήριο ξεχνιέται εύκολα, λέει ο Μπουέτνερ. Ο κήπος όμως είναι ένα ζωντανό σκούντιγμα. Είναι όταν έχεις φυτέψει κάτι που πρέπει, που κάτι που ανυπομονείς να φας, έχεις ένα καθημερινό ισχυρό κίνητρο να βγεις έξω, να ποτίσεις, να φροντίσεις κάτι το οποίο μεγαλώνει, έχει ζωή, υπάρχει μια σύνδεση. Όποιος έχει κήπο τρώει αυτό που παράγει. Στις μπλε ζώνες το 95% της διατροφής των νεονόβεων βασίζεται στα φυτά, με πρωταγωνιστές τα όσπρια, τα χόρτα και τα λαχανικά. Ο κήπος εξασφαλίζει φρέσκια βιολογική τροφή γεμάτη εντοξιδωτικά ακριβώς έξω από την πόρτα σου. Σχεδόν όλοι, λέει ο Μπουέτνερ, όσοι φτάνουν στα 90% στις μπλε ζώνες, όχι μόνο ασχολούνταν με την κυπουρική σε όλη τους τη ζωή, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν και σε μεγάλη ηλικία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Κόσμος 93,6.

Tempting Fate, Jack Savoretti και It ήταν στα 8 παρα 25, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας εντά. Tempting Fate, Jack Savoretti και It ήταν στα 8 παρα 25, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κόσμος

όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σου. Ο κόσμος παντού, στο αυτοκίνητο, στις διακοπές, δεν γλιτώνεις δηλαδή. Αν προσπαθείς να αποφύγεις, δεν είναι εύκολο. Κάνεις δηλαδή ένα ζάπινγκ και πέφτεις στον κόσμο. Τόσο απλό.

Αυτό είναι μια πολύ ωραία κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι Ερμάνος Γκουτιέρες. Το έχουν. Μπορούν να δημιουργούν ένα ωραίο περιβάλλον δικό τους. Κάν το αντένο στον αέρα μας. Τα αδέρφια από το Εκουαδόρ, Ελβετία και Εκουαδόρ. Los Ojos del Condor, πολύ ωραίο το άλμπουμ τους. Χρόνια πολλά να πούμε στον Chris Isaac. Ήταν απόλαυση η συναυλία του, έτσι, φοβερή βραδιά. Νομίζω ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές του 26, γενικότερα όλες οι συναυλίες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φοβερή και η διοργάνωση, πολύ καλή σε όλα. Νικέι φοβερός, ίσως καλύτερη του συναυλία λένε όλοι. Γκορίλας, Μετάλλικα, Iron Maiden. David Byrne φοβερός. Όλα, πολύ ωραίες βραδιές. Λοιπόν, Chris Isaac ήταν, εντάξει, νομίζω ότι τον λατρέψαμε. Όσο βρεθήκαμε στο θέατρο Λεκαβετού, με χιούμορ. Πολύ γλυκός άνθρωπος, ωραίος τύπος, πολύ.

Colors, Black Pumas. Black Pumas, φοβερό και το τραγούδι του Eric Barton εδώ. Adrian Quesada αγγίζει αυτό το αγόρι. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι αγγίζει, γίνεται χρυσός. Αυτός είναι ο Adrian Quesada. Το έχει αυτό. Και είναι συνεπής. Βέβαια, είναι συνεπής αυτό. Γιατί είναι και άλλη παραγωγή που έχουν κάνει 5, 6, 10, 20, 30 διαμάντια. Και μετά κάτι χάνεται στο δρόμο. Ο Quesada, φτουφτούν μου το ματιάσουμε τον άνθρωπο, δεν έχει χάσει τίποτε. Πάει ολοταχώς από τους Group of Phantasma μέχρι σήμερα στα solo projects, στους Black Pumas. Τώρα βρήκε άλλο χρυσάφι. Βρίσκει χρυσάφια. Βρήκε τον DIY, ο φοβερός καλλιτέχνης. Νομίζω ότι είναι το άλμπουμ της χρονιάς. Ακούγεται όλο. Γιατί? Ακούγεται όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος τα ακούς σαν ριάκι, σαν γάργαρο νερό. Ρέει όλο. Να ακούσουμε και κάτι έτσι που δεν έχουμε ξανακούσει παρέα. Τι κοντεύω να το ακούσουμε 20 φορές παρέα όλο το άλμπουμ, το Outsider. Αυτό το Dark Skies, φοβερό. Είναι καταπληκτική και ο Quesada και ο Tiwayo. Μπράβο το 26 μας έφερε καλές στιγμές.

Έρα αντί Ακουάριος, το λες και έτσι με τον Πλουτόνο στον υδροχό που μπήκε. Μάρο και Άννα Μούρα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, σε αυτή την εκτέλεση Έρα αντί Ακουάριος για το 2026 και Marvin Gaye, I Want You, Tim Alike στο edit, το remix και tribute στο Marvin Gaye από τον Jose James. 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού θα γίνει αυτό, μια υπέροχη βραδιά. Ο Ιούλιος έχουμε πει ότι μπαίνει. Μέγρο κοιτάζει ο Γαβρίλ Ρεμούντος που κόλλησε τα ακουστικά μου στο μικρόφωνο.

Η βραδιά η φοβερή 1η Ιουλίου την μπαίνει ο Ιούλιος με Beth Hart. Beth Hart σε ειδικά διαμορφωμένο stage. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye από το Jose James στις 6 Ιουλίου. Όλα αυτά στο θέατρο Λυκαβητού.

Want You, Marvin Gaye, σε Edit, ένας χρόνος που έφυγε ο Λάλο Σίφριν. Πιανίστα, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος από το Buenos Aires, με Grammy, Emmy, Oscar, ό,τι βραβείο υπάρχει το έχει πάρει ο Λάλο Σίφριν. Έχει φτιάξει μουσική για ταινίες, ο κίτρινος πράκτορ του Hong Kong, με τον Clint Eastwood έχει συνεργαστεί. Theme του Mission Impossible, soundtrack ταινιών. Στα 93 του έφυγε, 26 Ιουνίου, ο Λάλο Σίφριν, τεράστιος, και εμείς θα κλείσουμε, τον λένε και Κλάουντιο, Μπόρις Κλάουντιο Λάλο Σίφριν, εμείς θα κλείσουμε με μια φοβερή ενορχήστρωση που έκανε στην ταινία του Σάουρα. Έντισε ωραιότατα το τάγκο του Σάουρα ο Λάλο Σίφριν και μπόρεσε να πάρει στα χέρια του, ήταν πολύ ωραία, έκατσαν όλα τα classics του τάγκο, όπως και η σημαία, η κομπαρσίτα. Λάλο Σίφριν λοιπόν η ενορχήστρωση. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή, 9 μπουφόρο αέριδες, κίνδυνος για πυρκαγιά. Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο και με ψηλές θερμοκρασίες. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε στον κόσμο μας. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λάλο Σίφριν, η κομπαρσίτα.

0: Λίζα Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
11: Have a good time.
9: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λουκία Σούπουλη.
12: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος με πολλές συναυλίες, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά και ωραία πράγματα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην

Αυτό ήταν ο TYO, I've Got to Travel Alone, από το τελευταίο άλμπουμ του 39χρονου Γάλλου και το Outsider. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ. Ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Valdek με το How Long ο Αυστριακός. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Kelly Boss. Πολλά και νέα τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει αυτόν τον καιρό. Αγαπημένα και φτάνουν, αν θέλετε, και το soundtrack του καλοκαιριού. Night Owl.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η Λουσέν. Η Λουσέν που έρχεται με ένα ακόμα τραγούδι από το Αποθήκαρι Part 2. Και όπως η ίδια μας έχει πει χαρακτηριστικά, μέσα στο 2026 περιμένουμε το πρώτο της και νέο της άλμπουμ.

Αυτό είναι το Αγωνία, αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερον Ήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλσια Ελβιζού όταν ήταν πολύ νέα στις αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και επιστρέψαμε με τον Νικέιβ. Νικέιβ προχθές έδωσε το καλύτερο του εαυτό για άλλη μια φορά. Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα ο Νικέιβ και ξέρουμε και εμείς πόσο πολύ αγαπάμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Και όταν ανακοινώνει ότι θα βρεθεί στην χώρα μας, πάντα γίνεται χαμός. Ο Νικέιβ λοιπόν στο release εμφανίστηκε προχθές την Τετάρτη, εξαιρετικό το live για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ό,τι και να τραγουδήσει ο Νικέιβ, σε όποιο concept και να εμφανιστεί στη χώρα μας, πάντα θα γίνεται το ίδιο. Όπως ακριβώς και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες που περιμένουμε με την 15η Ιουλίου στο Athens Telecom Center να περιμένουμε να δούμε για άλλη μια φορά μετά από τόσα χρόνια τους Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο 42χρονος Elvis έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του, φορώντας έτσι το χαρακτηριστικό λευκό χρυσό κουστούμι. Ο βασιλιάς ερμήνευσε τα κλασικά κομμάτια, καθώς και διασκευές του Unchained Melody και του Bridge Over Troubled Water, ενώ το επακόλουθο τηλεοπτικό αφιέρωμα του CBS Elvis in Concert συχνά διαφημιζόταν ότι κατέγραφε αυτή την συγκεκριμένη συναυλία. Στην πραγματικότητα περιείχε πλάνα από δύο προηγούμενες ημερομηνίες της περιοδίας, στην Όμαχα, στην Νεμπράσκα και στην Νότια Ντακότα. Από την άλλη όμως, όταν πέρασαν τα χρόνια, πριν από 2 ή 3 χρόνια, βρέθηκαν στα αρχεία του CBS και το live που έδωσε ο Elvis σαν σήμερα 26 Ιουνίου του 1977 στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη. Well, I've never been to Spain.

Αυτό είναι το Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στον χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτός ήταν φίλες και φίλοι ο Άλεξ Κούμπα και εμείς μέχρι τις 9, μέχρι την κορυφή της ώρας πάμε με το καινούριο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley, Hey People Now, παρέα με την Νίκα Κώστα, την κόρη του μεγάλου συνθέτη παραγωγού Ντον Κώστα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν ξεκινάτε διακοπές, καλά να πάτε, καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, κανένα πρόβλημα. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, φίλες και φίλοι, παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής και εμείς επιστρέψαμε με την Ολίβια Ντίν και προτείνω να πάμε να συναντήσουμε τον Willie Nelson. Willie Nelson επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και βγαίνει σε περιοδία με το καθιερωμένο πάρτι που θα κάνει την άλλη εβδομάδα στο 4th of July. Το πάρτι που κάνει κάθε χρόνο από το 1975 ο Willie Nelson για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι το picnic πάρτι.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Πάτι Σμιθ. Πάτι Σμιθ που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Πάτι Σμιθ που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο σίγγλ από την Brew Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Old Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ του στο Club Classics Volume 1 που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Old Soul να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλα Σου παρέα με τον Σίλο Γκριν και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Κερμές από την Αργεντινή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τους Waterboys. Waterboys, η ιστορική αυτή μπάντα από την Ιρλανδία και ο Mike Scott, η ψυχή από το Δουβλίνο, επιστρέφουν στην Ελλάδα, επιστρέφουν στο λόφο τη Άνη στη Χαλκιδική για να δώσουν μια εξαιρετική συναυλία, one and only όπως το λέμε, τη συναυλία στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάρει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Paul McCartney, νέο άλμπουμ από τον Paul McCartney, Days We Left Behind.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρι Γουέν και ο ήχος της Ερήμου. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το βράδυ σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ένα Aquarius Πορτουγκίζ. Σήμερα κλείνει τα 88 ο Davis Junior, ο οποίος ακολούθησε τους Fifth Dimension το 66, όταν τότε λέγονταν The Versatiles. Εμείς ακούσαμε λοιπόν Aquarius από Μαρό και Άννα Μούρα από Πορτογαλία, και σήμερα γιορτάζουμε τον Ζιλμπέρτο Ζιλ. Κλείνει το 84 ο Ζιλμπέρτο Πασάου Ζιλ Μορέιρα, τραγουδιστής και πολιτικός. Ήταν υπουργός πολιτισμού από το 2003 έως το 2008, όταν ήταν ο Ντασίλβα πρόεδρος της Βραζιλίας. Μουσικός ο οποίος επιρροές πολλές και πάρα πολλά είδη, από σάμπα, αφρικανική μουσική μέχρι και ρέγγε. Εδώ η μεγάλη επιτυχία του Bob Marley, Three Little Birds. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δείξει 12.

από λίγο καιρό ο Chris Isaac μας χάρισε μια καταπληκτική βραδιά στο Λυκαβητό με μια τρομερή ενέργεια και όλοι αναρωτήθηκαν πόσο ετών είναι. Πολλοί λοιπόν έψαξαν βεβαίως τα κινητά τους να βρουν την ηλικία του Chris Isaac, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 70. Και πολλοί δεν το πίστευαν, γιατί με αυτό που βλέπανε δεν το πιστεύαν ότι ένας 70χρονος θα μπορούσε να χοροπηδάει έτσι. Να έχει μια τέτοια ενέργεια, αλλά αυτή είναι η μουσική. Chris Isaac, Let Me Down Easy.

από τον Chris Isaac στον Georgie Fame, τον Βρετανό jazz μουσικό, ο οποίος είναι ο μοναδικός Βρετανός ο οποίος έχει ανεβάσει 3 τραγούδια νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα από αυτά, το Yeah Yeah το 1964.

Μετά τη μεγάλη τους επιτυχία, η Νου Τζενέα, Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κιλίνα κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ. People of the Moon είναι ο τίτλος. Συνεργασίες αυτό το άλμπουμ αρκετές και διαφορετικές γλώσσες από ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά μέχρι και πορτουγκίζ. Εδώ με τη Μαρία Χωσέ Διέγο ακούσαμε το Ασελέρα.

0: Κόσμος 93,6. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο MOMS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ζιλμπέρτο Ζιλ κλαίνει σήμερα το 84. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός της Bossa Nova. Πρωταγωνιστής της μουσικά popular μπραζιλέρια και του κινήματος Tropicalia εκεί τη δεκαετία του 60. Χρόνια συνεργασίες με Καετάνο Βελόζο. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 69, τότε πολιτική κατάσταση της Βραζιλίας. Επέστρεψε στην Παΐα του 72, εδώ Μαρακατού Ατόμικο. Μία σύνθεση του Ζόρζε Μαουτέρ και του Νέλσον Ζακομπίνα του 74. Το πρώτο cover που έγινε ήταν από τον Ζιλμπέρτο Ζιλ το 1974 στο άλμπουμ του Σικάντε ντο Σολβαδόρ. Benjamin Clementine. Everybody wants a pizza mind. Με αυτόν τον πολύ μοναδικό του τρόπο κυκλοφορεί single με τίτλο Pizza Mind. Standing round in ovens glow, hoping heat will make them wise. Με τίτλο Pizza Mind. Standing

Μετά από ένα sold out live χθες το βράδυ Gorillaz στην Πλατεία Νερού, Release Festival αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 22, όσοι δεν είχαν βρεθεί, πραγματικά ήταν από τα πολύ ωραία shows που είχαμε ζήσει στα τότε. Επιστρέφουν οι Pet Shop Boys με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή. Μαζί τους ο Σλοβένος παραγωγός Grammatic και η Saint Etienne. Το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα του πραγματοποιεί τον αποχαιρετιστήρια περιοδία του η Saint Etienne. Αύριο λοιπόν, Πλατεία Νερού.

25 χρόνια παρουσία στον αέρα. Μια καλή αφορμή βεβαίως για να πούμε ευχαριστώ σε εσάς και πώς με βιβλία. 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Το Κόσμος επέλεξε και προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία, οι οποίοι δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Λογοτεχνία, δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ, βιογραφίες. Καταξιωμένοι αλλά και πρωτεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Αυτά τα βιβλία θα δοθούν στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές και το Instagram του σταθμού. Ευχαριστούμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση. Τι άλλο ωραίο. Σας το έλεγα και χτες. Αύριο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος έρχεται στο Urban Sounds. Καλεσμένος του Μιχάλη Καμάκα. Μια διαφορετική εκπομπή όπου σίγουρα θα μιλήσουν για το Μουντιάλ. Αλλά και τα τραγούδια που έχει συνδέσει το Μουντιάλ. Και τη ζωή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ενός σπουδαίου κορυφαίου αθλητικογράφου, τον οποίο έχουμε βεβαίως συνδέσει ολόκληρες γενιές. Και τη φωνή και το πρόσωπό του με τον αθλητισμό. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο θα μιλήσουν για παίχτες, για μάτς και βεβαίως για μουσική. Αύριο στις 12 με τον Μιχάλη Καμάκα, Urban Sounds, Χρήστου Σωτηρακόπουλος καλεσμένος.

Λοιπόν, και άλλο ένα καλοκαιρινό δώρο για τους ακροατές και για τα 25 χρόνια του σταθμού βεβαίως. Μετά την προχθεσινή συναυλή αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie, η επόμενη συνάντηση με ακροατές θα γίνει την 5η 9 Ιουλίου σε 6 το απόγευμα στο στούντιο Epsilon. Μία μέρα πριν να κυκλοφορήσει επίσημα το άλμπουμ των Rolling Stones, εμείς θα σας κάνουμε δώρο να το ακούσουμε πρώτοι μαζί. Μία παρουσίαση του Foreign Tongues από τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Και θα δοθούν βεβαίως προσκλήσεις ώστε να έρθουν οι ακροατές εδώ στο στούντιο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλυπιάνο φύγεται Τζινέ. Μένουμε στη Βραζιλία στο Ζιλμπέρτο Ζιλ, αυτό το σπουδαίο μουσικό, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Γεννημένος ήταν σήμερα ο Σαλβαδόρ Ζιλμπέρτο Πάσο Ζιλ Μουρέιρα, το κανονικό του όνομα. Και υπουργός πολιτισμού υπήρξε στη Βραζιλία.

ο οποίος έχει πει αυτή την αμίμητη φράση. Όταν ήταν, λέει, 3 ετών, τον είχε ρωτήσει η μητέρα του τι ήθελε να γίνει και απάντησε: ή μουσικός ή πρόεδρος της χώρας μου. Κατάφερε λίγο πολύ και τα δύο. Το πρώτο με μεγάλη επιτυχία.

ένα τραγούδι του Νικόλα Βουλουζή και το DJ Joa, το οποίο βεβαίως μιλάει για έλιο, μιλάει για καπερίνια, μιλάει βεβαίως όμως και για τον Τσίκο Μπουάρκε και τον Ζιλμπέρτο Ζιλ που γιορτάζουμε σήμερα.

Ήταν εντεφάζ με αυτή την πάρα πολύ γλυκιά μελωδία, Cut the Jazz. Πίσω στον Ζιλμπέρτο Ζήλ, Εσπεράνδο Ναζανέλα. Ένα τραγούδι του συνθέτη Ταργκίνο Τζομπίν.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

Καλά, ακούτε Εμκάζα Κομοζίλ στο 2022. Χωσέ Τζέιμς εδώ με τα κούγια κουρόντα. Ανεβαίνει στο Λυκαβητό Δευτέρα 6 Ιουλίου μαζί με China Mouse να μας τραγουδήσει Marvin Gaye, μεγάλες του επιτυχίες, με μια καταπληκτική ορχήστρα, μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουμε.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο George Fame είναι ο μοναδικός στη βρετανική μουσική που έχει κάνει νούμερο ένα το Yeah Yeah, το Getaway, το The Ballad of Bonnie and Clyde, ο οποίος παραμένει ενεργός με συνεργασίες Alan Price, Billy Wyman και Van Morrison. Εδώ μαζί λοιπόν, Going to Chicago.

Georgie Fay με το καταπληκτικό του Hammond City Home. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και της μουσικής ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκρας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και μείνετε και στον κόσμο μας το Σαββατοκύριακο. Αύριο μια, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη εκπομπή με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, καλεσμένος του Μιχάλη Καμάκα στις 12. Μουντιάλ και μουσική, γιατί όχι. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: And if you want to stay alive.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

nation to nation και από station to station. Εδώ έχουμε λιβάδια χρυσού, fields of gold, όχι αστεία. Και μία ρέγγε μουσική που αφιερώνεται στον Sting. Εδώ οι στιγμές περισσεύουν, οι Steel Pulse και όχι μόνο αυτοί. Πολλοί κόσμος μαζεύεται εδώ, Jack Radix, Big Youth και Clive Hunt όλοι μαζί στο Fragile. Για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε εδώ στον Νίκο μας. Φτάσαμε επιτέλους Παρασκευή, εδώ είμαστε. Με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Elementary είναι το κομμάτι που σκάει με τη στον οίκο από τους Τζάφα, αλλά και τον Winston McCann, που εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν.

Πριν από αρκετά χρόνια οι Savages, η Σουέφο έφτιαξαν αυτό εδώ για να μας δείξουν ακριβώς το στυλ τους, τον κόσμο τους, our world, our style που λέγανε.

Νέα Ζηλανδία έχουν αφήσει γερό αποτύπωμα οι Fat Freddy's Drop. Εδώ τους πιάνουμε σε ένα παλιότερο αλλά αγαπημένο, Ernie.

συγκεκριμένο άσμα το θυμάμαι από τους Fugitives που δεν ξεχνώ, και ο Τζο Μπένετ είναι πάντα μαζί τους. Living Soul είναι το κομμάτι στην Alternative Take, το οποίο βεβαίως από πίσω κρύβει το It Ain't Necessarily So.

Η Trump Records με έδρα τη Γερμανία φιλοξενεί αυτές τις μουσικές που έρχονται από αλλού, ένα Blue Jamaica από τα Blue Mountains και τους Billy Bo Trio.

Εδώ τα γέλια περισσεύουν. Η Radio Martico φέρνει τις μουσικές κοντά μας. Είμαστε στη Γουινέα πριν από πολλά πολλά χρόνια, μαζί με τους Bembeya Jazz National. Ένα σαμπόρ ντε γουαχίρα είναι που τρέχει.

Κρύμπο που επισκέπτεται την Αβάνα και μαζί τους Los Cubanos που έρχονται να συνδράμουν στις μουσικές. Τους Los Cubanos Postizos, No Me Llores Más, είναι το κομμάτι που ηχογραφεί εκεί.

0: New Electric Blues και βεβαίως ο Adam Holt μαζί με τους Blues Congregation. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Who I Am, όσο για το κομμάτι Sky Mitty με τίτλο Τέλος, The End.
1: Μα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Χουανίτα Μπονίτα από τον Τεζί Εουζή, ο οποίος εννοείται και ταξιδεύει παντού. Ξεκινάει από τη Γαλλική Πολυνησία για να φτάσει εδώ στη Βραζιλία να έχω γραφήσει αυτά.
4: C'est comme si tu étais mort.

Glenn Miskin, Soul Sugar και Big Boss in a Small Town. Ο Jeffrey Diop και αυτός μαζί, από την προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin.

να δούμε που είμαστε, γιατί ψιλοχάθηκα. Το κομμάτι είναι παλιό και μη εξαιρεταίο. Το χορέψαμε αρκετές φορούλες. Give it to me, baby, ερχόταν με τον Rick James. Πίσω στο 1981 έσκασε αυτή εδώ η version.

Ο Steve Monite μαζί με τον Sai Galaxy ήρθαν πολύ αργότερα σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφούν μέσα στο 2024 στο Λονδίνο και το λένε Οκέρε. Μέσα εκεί κρύβεται και το Hold Me Tonight.

κάποια κομμάτια έχουν και δύο τίτλους. Αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Still Dre και εννοείται με την υπογραφή του Dr. Dre. Με τη μόνη διαφορά ότι έρχεται και με τον τίτλο I Got Summer on My Mind. Μάλλον εμείς διαφέρουμε.

0: Αναντικατάστατος.
1: Ναι.
0: Τον λες και αναντικατάστατο. Αυτό τον τύπο που ήρθε, έδωσε τις μουσικές του και έφυγε πολύ γρήγορα. Guru Jazz Mataz εδώ, στα remixes. Feel the music σε ένα Soul Inside Mix.

0: Ωραίος, πολύ ωραίος αυτός ο τύπος, ο Λόγιος, ο διανοούμενος, ο συγγραφέας, ο οποίος συνάντησε τον Αντρέα Μπενίνι στην Ιταλία, δηλαδή τον Mop Mop, και μαζί φύγανε για το διάστημα. Spaceship is my home είναι το κομμάτι.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

να κρατήσουμε την αγάπη, μόνο την αγάπη, και να πάμε στον Πασιλιέ αλλά και τους Έζρα, τους Έζρα Collective, που κατάφεραν τόσα πολλά σε τόσα λίγα χρόνια. Only Love και το τραγούδι τους.

Μαλέμπε, τα remixes. Έχουμε φτάσει στην Κολομβία, Λαπίνα Μαδούρα, Αμπελάρντο Καρμπόνο, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, και το σήμερα να επεμβαίνει και να μεταμορφώνει ίσως τα ωραιότερα από αυτά που τρέχουν και μόλις κυκλοφόρησαν.

Εδώ έχουμε τους καλύτερους. Tony Allen, Hugh Mazzucchelli, Rejoice, γιατί πάντα υπάρχει επιλογή. Και αυτό το Agbada Bugu, το οποίο έρχεται σαν ένα cool cut mix.

In Nigeria. We're going to the studio, we're going to record.

David Walters, ο πολυτάλαντος, ο μοναδικός, εδώ συναντάει τους Βουαλά, τους Γάλλους. Δίνει το κομμάτι του Βαντσέ και το αποτέλεσμα μπορείτε να το ακούσετε. Πριν από κάτι χρόνια αυτά όλα, ο David Walters, που έτσι καλλιώς προχωράει πολύ καλά με τις μουσικές που φτιάχνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί, για τα μηνύματα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του. Μείνετε συντονισμένοι.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα DEX, ο Θανάσης Κώστας.